Αχ, το γιατί δεν παίρνει γιατριά. Με αυτό το τραγούδι θα δωρεί Βουτσικάκη, που είναι σαν βάλσαμο, είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή. Εδώ είμαστε για δύο ώρες μαζί σας. Λουκάς Φωτόπουλος στις επιλογές των τραγουδιών, στο μικρόφωνο, εδώ στην παρέα σας γενικότερα. Θα κάνουμε καλή παρέα και λέω να μετρηθούμε να δούμε. Είμαστε πολύ λίγοι, πόσοι είμαστε. Ας μετρηθούμε.

Πατρίδα είναι η αγάπη μας, αυτή είναι η Κίεβο και αυτό το τραγούδι με εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μου βγάζει κάτι. Τι ωραίο πράγμα να αφήνεις και ένα μήνυμα μέσα από το τραγούδι. Άλλωστε αυτό δεν είναι και το νόημα. Δεν μιλάμε συνέχεια για αγάπη, λουλούδια και σ' αγαπώ, μ' αγαπάς. Εντάξει, εννοείται. Όλα είναι μέσα στη ζωή, αλλά να πηγαίνουμε και λίγο παρακάτω. Λοιπόν, η συνέχεια ανήκει στο Δημήτρη Κανέλο. Για ακούστε αυτό που έχουμε καιρό να ακούσουμε.

ο Σεραφείμ Γιαννακόπουλος και η κυρία Δήμητρα Γαλάνη. Στο ένα λεπτό ήταν αυτό το τραγούδι που μας έφερε ο Λένε πιο κοντά στο φινάλε του πρώτου ημιώρου της σημερινής εκπομπής. Δεν τελειώνουμε εδώ, θα κάνουμε ένα μικρό break και φυσικά θα συνεχίσουμε για το δεύτερο ημιωράκι και όσο πάει, γιατί 2 ίσον 1 είναι απλά τα μαθηματικά. Δεν βρίσκεται.

0: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Είχαμε ορκιστεί λοιπόν, αυτή ήταν η Ελένη Πέτα, η οποία έκανε την έναρξη για τη σημερινή δεύτερη, έτσι, για το σημερινό δεύτερο ημιωράκι της σημερινής εκπομπής. Εδώ είμαστε παρέα σας, Λουκάς Φωτοπούλος στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Τώρα, επειδή αρχίζει και γίνεται αρκετά ζεστό το καλοκαίρι, θυμήθηκα και το τραγούδι των Όναρ που αναφέρεται σε αυτό και λέω να το μεταδώσουμε. Τι λέτε κι εσείς?

Εκεί που ζω, εκεί που ζεις, εκεί που ζούμε. Το τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλλου που έντυσε την ταινία του Σωτήρη Γκορίτσα και περιλαμβάνεται και στο άλμπουμ Ανάμεσα, από το οποίο έχουμε ακούσει υπέροχα μόνο τραγούδια. Όλα τα τραγούδια είναι υπέροχα και ελπίζω όλα αυτά τα τραγούδια ή τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά να τα ακούσουμε και στις συναυλίες που θα κάνουμε την άλλη και στο Ρωτοψάλτη. Πράγμα πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όταν είναι δύο καλλιτέχνες, πόσες ώρες να είναι μια συναυλία? Και όταν αυτοί οι δύο καλλιτέχνες έχουν άπειρα τραγούδια στο ρεπερτόριό τους που αγαπάμε πάρα πολύ. Πάντως το φετινό καλοκαίρι αναμένεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Άλκης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλλογλου. Από την άλλη μεριά ο Θοδωρής Μαραντίνης με την Ευρυδίκη. Από την άλλη μεριά τα 30 χρόνια του Γιάννη Κότσιρα, τα 30 χρόνια του Χρήστου Θηβαίου. Μόλις διαβάσαμε και τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου. Πολύ 30 κοντά ετία πέφτει φέτος και μας αρέσει πάρα πολύ. Μεγαλώνουμε, παιδιά, μεγαλώνουμε.

Αυτή είναι μια rock μπαλάντα, αυτή τη rock μπαλάντα που δημιουργήθηκε με την ευκαιρία της εργασίας της Ελεονόρας Ζουγανέλη με την Ελευθερία Ερβανιτάκη και πραγματικά επισφράγησε αυτή την διετή συνεργασία. Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς, συνεχίζουμε ακάθεκτη παρακάτω, έχουμε λίγο χρόνο μέχρι να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε να δοκιμάσουμε εκμεκ και παίρνει την πέντη αγαπημένη μας και να ακούσουμε ένα τραγούδι που πραγματικά έχει πολλά να πει. Προσέξτε το και ακούστε το, γιατί παίρνει Μπαλτατζή με τους ΕΚΜΕΚ πραγματικά έχουν ταιριάξει πάρα πολύ.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Έλα πετώλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Για το όνειρο ξυπνώ, η θάλασσα. Α, αυτό το τραγούδι της Ελεονόρας Μανώνα έκανε την έναρξη για το τρίτο ημιωράκι για σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μας αρέσει να μιλάμε για θάλασσες. Άλλωστε, μπαίνει και η εποχή που μόνο για θάλασσες μπορούμε να μιλάμε σε αυτή τη χώρα, καθότι το καλοκαίρι μας ταιριάζει πάρα πολύ. Και επειδή πάντα το επόμενο καλοκαίρι είναι το καλύτερο καλοκαίρι, αυτό το τραγούδι που ακολουθεί νομίζω ταιριάζει κατάλληλα στην περίσταση.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε έναν δρόμο ταξιδιού.

Ένας υπέροχος Φίλιππος Πλιάτσικας μετά τη φωτιά που μας φέρνει όλο ένα και πιο κοντά εδώ, γιατί πραγματικά μερικά τραγούδια, βρε παιδί μου, θες να τα ακούς και να τα ξανακούς. Έτσι είναι. Έτσι είναι η μουσική. Έτσι δένονται οι άνθρωποι. Έτσι δημιουργούνται παρέες. Και έτσι πας και παρακάτω. Και ξέρετε κάτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο και να συγχωρείς, γιατί μπορείς να αντιλαμβάνεσαι κάποιο λάθος που έχεις κάνει κάποια στιγμή και να πεις ναι, έχω κάνει λάθος, με συγχωρείς. Και επειδή θέλουμε να συγχωρούμε πάντα, το είπε και ο Μίλτος ο Πασχαλίδης, στον ουρανό να συγχωρείς, εμείς και τους ανθρώπους.

Αυτή ήταν η Δραμαμίνη με τον Μπάμπη Στόκα, του Σπίξιλάξη για την ακρίβεια, και πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι όμορφη η θάλασσα όταν βρέχει, το έχουμε ζήσει όλοι μας κάποιο καλοκαίρι ή κάποιο τελείωμα καλοκαιριού, ένα φθινόπωρο ή ένα ξεκίνημα καλοκαιριού, όπως καλή ώρα τώρα που μπορεί να ρίξει μια βροχούλα και να πεις τι ωραίο που είναι το καλοκαίρι έτσι. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε το ημιωράκι μας με την Χάρης Αλεξίου. Μετά θα τα πούμε πάλι αμέσως μετά το break.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

στο ίδιο όνειρο δραπέτες κάτω από τις ψάθινες ομπρέλες. Αυτή ήταν, εκείνος και εκείνος. Έκανα την έναρξη για το τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα εδώ, στο ραδιόφωνο που αγαπάτε, με το Λουκά Φωτόπουλο στην παρέα σας και τις επιλογές των τραγουδιών. Τι θα συνεχίσουμε να κάνουμε? Θα μεταδίδουμε τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ. Κάποια από αυτά έχουμε καιρό να μεταδώσουμε και πραγματικά μας αρέσει πάρα πολύ να εναλλασσόμαστε έτσι πολύ πολύ συχνά. Έτσι λοιπόν, από τους εκείνους και εκείνους, πάμε στην Τζόανα Ντρίγκο και ένα πολύ πολύ ρυθμικό και πολύ ωραίο κομμάτι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα. Αντώνης Ρέμος. Ναι, μπορούμε να παίξουμε και έναν Αντώνη Ρέμο, όταν ειδικά η στίχη είναι του Νίκου Μωραΐτη, του φίλου μου του Νίκου Μωραΐτη, και έχει γράψει τόσο ωραίο πραγματικά στίχο. Εδώ είμαστε. Δεν φεύγουμε, δεν πάμε πουθενά, γιατί άλλωστε έχουμε καμιά δεκαριά λεπτά τουλάχιστον εδώ στην παρέα σας και συνεχίζουμε ακάθεκτη.

0: συνεχίζω.
1: Μια διασκευή από το πολύ πολύ γνωστό τραγούδι του Κώστα Τουρνά. Λένε να δείτε και το βιβλίο που έβγαλαν οι εκδόσεις Οξύ, αν δεν κάνω λάθος, για τον Κώστα Τουρνά, τη βιογραφία του Κώστα Τουρνά, και πολύ πολύ θέλω και να την δω και να τη διαβάσω και να ασχοληθούμε λίγο με αυτή εν καιρό. Όλα στην ώρα τους. Λοιπόν, συνεχίζουμε με έναν τύπο ο οποίος μένει στην Ολλανδία, λέγεται Γιάννης Χατζής και έχει βγάλει ένα τραγούδι στο οποίο συμμετέχει ο Μανώλης Φάμελος και λέγεται GR2.0. Και σας λέει κάτι αυτό το GR2.0, καλά κάνει και σας λέει, γιατί το βλέπουμε ολούθε και εντάξει, καταντάει και λίγο γελίο τώρα τελευταία.

Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης Χατζής και αυτό ήταν το σχεδόν φινάλε της σημερινής εκπομπής. Σας αφήνουμε πάντα με τραγούδι, δεν σας αφήνουμε παραπονεμένους. Οπότε, πάμε να ανέβουμε στα μαγικά φτερά του Σταύρου Νηφοράτου με τον Γιάννη Κότσιρα και να δώσουμε ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Και μάλιστα με έναν πάρα πολύ ωραίο καλεσμένο που δεν θέλουμε να σας πούμε ακόμα το όνομά του, γιατί πραγματικά πρόκειται για έναν πολύ ενδιαφέρον άνθρωπο που μας έρχεται από την Κύπρο και θα δώσει πολύ λίγες συνεντεύξεις. Οπότε, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον έχουμε φιλοξενούμενο. Να περνάτε πάρα πολύ καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και Ελλάδα 12 βαθμοί, εγώ θα πω τώρα.

Αχα κι εγώ μες στο στήθος καρδίτσα και όχι να κουρούω τις φούχτες μια σούστα. Αχ πως θα στην έπιανα καρφίτσα, καρφίτσα τη φούστα. Και πως τα μαλάκια σου μπούκλα την μπούκλα ωραία θα τα φτιάχνα με κόπτσες και τέλεια σε στυλ πομπαδούρ να σ'

με τον γλουτόν μου ως είναι τις φούσκες ζευγάρι, ζευγάρι. Μα εγώ πιάστηκα στου ερωτά της την πιάκα με τα όστα γονατά μου κοντά μου παντζάκια και αργιά δάφτη μου πως απήν

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
1: Μοναχική ταξιδεύτες συν τη ζωή σου τριγυτέ.
0: 4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

μου μια δύναμη κρυφή διεκδικεί το όρο. Τα κάγκελα γκρεμίζονται στου ουρανού το θόρο. Ελεύθερη χωρίς δεσμά η φαντασία τρέχει. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να δούμε πόσο αντέχει. Το σύμπα ξέρει μοναχά τα σύνορα της σκέψης στο άπειρο αν μπορέσει έρα να ταξιδέψει.

Μια δύναμη κρυφή διεδικεί το όρο. Τα καγκελά γκρεμίζονται.

το όλο μου. Τα κάγκελα γκρεμίζονται στο ουρανό, τα φωτάκια γκρεμίζονται στο ουρανό. Ελεύθεροι, χωρίς δεσμά, η φαντασία γκρεμίζονται. Θα μπορέσουν ποτέ να βγουν πόσο αντέχουν. Το σύμπαν ξέρει μοναχά τα σύνορα της σκέψης. Το σύμπαν ξέρει στο άπειρο αν πορεύεσαι. Σύμπαν ξέρει στο άπειρο αν πορεύεσαι. Ελεύθεροι, χωρίς δεσμά, η φαντασία γκρεμίζονται.

0: Ως ίδενος πυθόλιοντας τα αίματα και τρέχου, στο στήθος του και στο μερί και το κορμί του βρέχου, εμούγκρισε ταράχτη και τσεσά λιοντάρι αγριεύγει και ένα βαρύ του κριτικού τόπο να βρει γυρεύγει. Εδάκανε τα χείλη του, μέσα η καρδιά του βράζει, δράκοντας κι όχι ανθρωπινό το πρόσωπο του μοιάζει. Εμάζωξε σαν το θεριό όλη τη δύναμή του κι όσο μπορεί ψηλά ψηλά σηκώνει το σπαθί του κι από όχι τρέχει απάνω του με τα γριωμένο χέρι και ξάμωσε να του βαρύ στη κεφαλή στα μέρη. Κι ο κριτικός ο γλίγορος σηκώνει το σκουτάρι, βάνει τον μπρος στην κεφαλή την κοπανιά να πάρει και πέφτει κάτω το μισό, τ' άλλο μισό πομένει και βρέθηκε κι η χέρα του λιγάκι λαβωμένη.
1: Τότε σαν

κέντρο, πύρινο, κόψε αριστερά. Άχρηστο, κλείσε, τώρα πας καλά. Φώτα, μόνο του, μπάζει από παντού. Χήμα, φόρεσε, μπράβο του μικρού. Σπίθα, γέλασε, ήρθε πιο κοντά. Ξύπνα, δίλημα, τώρα ξεκινά. Στόχος, σήμερα, όλα είναι αλλιώς. Βόηθα,

Ήλιος πέταξε άψογη ροή. Νύχτα άλλαξε, κόλλησε εκεί. Κόντρα δέχομαι, δε φοβάται πια. Πέρνα, ξέχνα το, πέφτω στα βαθιά. Σύρμα, πότισε, πόπο αντοχή. Πόθος φόρεσε, κάπου θα φανεί. Βρήκε άστοχο, πουθενά δεν πάει. Κέρμα, θόλωσε, see you, goodbye.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Φίξελας κουτί 6x330 ml 5+1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή Κτέλ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Η ώρα είναι 9.

Άλλοι ψάχνουν στους δρόμους γιατί δεν αντέχουν ώρα πια μόνοι.

Κάποιοι ζουνε ξανά τα γνωστά και δηλώνουν ευτυχισμένοι. Άλλοι κλαίνε στους άλλους μπροστά, γιατί έχουν καρδιά ραγισμένη.

Αλλό σε βρίσκω ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε 3 σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε 3 σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
3: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
3: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
3: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροί τεχνούς, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προξενικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Νεωμάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixelas κουτί 6x330ml 5+1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης, με σεβασμό στη φύση.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Έλα πετώλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Τι αγαπημένο ζευγάρι.
1: Μα αστειεύεσαι τώρα κι εσύ.
0: Γιατί καλέ, είναι μια χαρά. Με τα παιδάκια τους.
1: Που είναι αγαπημένα και με τα παιδιά τους πολύ.
0: Ο ένας ειδικά, τι να σου πω.
1: Μην το συζητάς.
0: Να του πούμε κι εμείς έστω ετερεχρονισμένα του Μπέκαμ χρόνια πολλά.
1: Ναι, μωρέ, για να μην στεναχωρηθεί
0: ναι,
1: και εκείνος.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Είχε τα γενέθλιά του
1: ναι,
0: άνθρωπο.
1: Ναι, και είναι η δεύτερη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας αυτή.
0: Ναι. Η δεύτερη.
1: Η δεύτερη.
0: Ναι,
1: η πρώτη είναι όλη μεγάλη. Δεν τους λένε για γενέθλια, ναι. Φοβούνται.
0: 51 ετών έγινε. Καλέ, μεγάλωσε κι αυτός.
1: Πήγε στο 5,
0: Ναι.
1: Μπράβο του.
0: Και η Βικτόρια του ανέβασε μια ανάρτηση.
1: Ναι.
0: Είσαι ο κόσμος μας. Ο κόσμος μας, συγγνώμη. Τα πάντα μας. Σε αγαπάμε τόσο πολύ. Χρόνια πολλά στον καλύτερο σύζυγο, μπαμπά, γιο, αδελφό και φίλο. Στην πιο ευγενική και γενναιόδορη ψυχή. Θα σε κακομάθουμε όλη μέρα. Κανείς δεν το αξίζει περισσότερο από σένα.
1: Καταλαβαίνεις πώς περνάει τις υπόλοιπες μέρες, έτσι.
0: Λοιπόν, είναι ο κόσμος τους όλος.
1: Ο Μπέκαμ τώρα.
0: Λοιπόν, θα σου πω ότι.
1: Μικρό κόσμος.
0: Μάλλον είναι πολύ μικρός ο κόσμος.
1: Ναι, πρέπει να είναι πολύ μικρός.
0: Γιατί?
1: Γιατί
0: η φωτογραφία που ανέβασε έχει τον David.
1: Ναι.

0: Εκεί, στην TV. Μας έχουν πάρει τηλέφωνο και μας έχουν πει ότι είμαστε κακούλιδες.
1: Γιατί καλέ?
0: Δεν ξέρω γιατί. Και δεν συμφωνώ κιόλας.
1: Γιατί?
0: Τι φταίω εγώ, τι φταίς εσύ που είναι μικρό το μαγιό του David Beckham.

0: Άντε, ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Πάμε στις ταινίες.
0: Εμείς μιλάμε για το μαγιό, για τίποτα
1: έλατε,
0: άλλο.
1: Έλατε, για τίποτα άλλο.
0: Αυτά που βλέπουμε.
1: Και που δεν βλέπουμε επίσης.
0: Για πες.
1: Πάμε λοιπόν ξανά. Συνεχίζουμε στις ταινίες του καλοκαιριού που τους περιμένουμε τώρα, Δαναπά.
0: Ναι.
1: Και θα πούμε ότι 5 Ιουνίου βγαίνει το Masters of the Universe με σκηνοθέτη τον Travis Knight. Mm-hmm. Και είναι πάλι ο πρίγκιπας Άνταμ, ο οποίος για να σώσει την οικογένεια και τον κόσμο μαζεύει τους πιο στενούς συμμάχους του, την Τίλα και τον Ντάνκαν, για να πολεμήσουν τον Ίξμαν.
0: Μάλιστα.
1: Συγγνώμη, τον Σκέλετορ. Αυτός είναι ο Ίξμαν. Ο πρίγκιπας Άνταμ. Παίζουν Καμίλα Μέντες, Ίντρις Μπέλμπα, αγαπώ πολύ, και Τζάρετ Λέτο, αγαπώ ακόμα περισσότερο. Ναι. Μέχρι τις 5 Ιουνίου, όσοι θέλουν να κάνουν υπομονή.
0: Να σου πω.
1: Έλα.
0: Και χθες και σήμερα μας μίλησες για κάποιες ταινίες οι οποίες έχουν να κάνουν, ξέρω εγώ, με αυτό, με διάστημα.
1: Ναι. Καλοκαίρι, γαρ.
0: Ναι.
1: Δεν βγαίνουν καλοκαίρι. Οι βαριές ταινίες πέφτουν στο στομάχι πολύ βαριές το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Το καλοκαίρι είμαστε όξο χαρά. Κάτι διαστημικά, κάτι αυτά, κάτι περιπέτειες, κάτι. Εκεί.
0: Κανένα ρομαντική κομεντή δεν έχει.
1: Ρομαντική κομεντή τώρα κι εσύ, θα αστειεύεσαι.
0: Μιας και μιλάς για ταινίες.
1: Ναι.
0: Αν βρεις χρόνο και μπεις στο Netflix,
1: ναι,
0: να δεις το An English Teacher.
1: An English Teacher. Τι
0: Julian
1: μου λέει
0: Moore.
1: Αυτό. Julian Moore είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό, είναι εξαιρετικό. Το έχω δει και έχω την εντύπωση ότι τελειώνει μέσα στον Ιούνιο. Δε, η ημερομηνία
0: καλή ταινία είναι.
1: Ταινία, ταινία,
0: ναι.
1: Έχουν ημερομηνίες.
0: Ναι.
1: Okay, θα το δω.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
4: 104,4 Οάση Δροσιάς FM.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είσαι εδώ.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Καλώς η Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, μία μελέτη που διεξήχθη από το 2021 μέχρι το 2023 σε 5 ινδικές πολιτείες διαπίστωσε ότι 143 διαφορετικά είδη λιβελουλών και ζυγόπτερας κατοικούν στα δυτικά Γκάτς, με τουλάχιστον 40 από αυτά να είναι ενδημικά στην περιοχή, πράγμα που σημαίνει ότι δεν απαντώνται πουθενά αλλού στον κόσμο. Ωστόσο, οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης κάτι ανησυχητικό. Τουλάχιστον 79 επιπλέον είδη που κάποτε διαβιούσαν στην περιοχή δεν εντοπίστηκαν αυτή τη φορά, που σημαίνει μείωση σχεδόν 35% στον αριθμό των ειδών λιβελουλών και ζυγόπτερων στα δυτικά Γκάτ. Αυτό σύμφωνα με τον Πανκάη Κοπάρντε, εξελικτικό οικολόγο που ηγήθηκε της μελέτης, μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι ορισμένα από αυτά τα είδη είναι εξαιρετικά σπάνια ή δραστηρία μόνο σε συγκεκριμένες εποχές και δεν εντοπίστηκαν από τους ερευνητές. Βέβαια, η μείωση αυτή μπορεί επίσης να οφείλεται και σε πιθανή εξαφάνιση ειδών. Τα δυτικά Γκάτς, που αποτελούν μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, είναι μια οροσειρά μήκους 1.600 χιλιόμετρων που εκτείνεται κατά μήκος της δυτικής ακτής της Ινδίας. Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Ινδίας και φιλοξενεί τουλάχιστον 325 είδη που απειλούνται παγκοσμίως και πάνω από το 30% των φυτικών και ζωικών ειδών της Ινδίας. Είναι επίσης ιδιαίτερα πλούσια σε ενδημικά είδη. Αυτά τα είδη έχουν μια μοναδική εξελικτική πορεία και διαδραματίζουν σημαντικό και μοναδικό ρόλο στους οικοτόπους τους. Τα δυτικά Γκάτ, λοιπόν, απειλούνται. Στην έκθεσή της για το 2025, η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης χαρακτήρισε την κατάσταση στην περιοχή ως ιδιαίτερα ανησυχητική. Η αστικοποίηση σε συνδυασμό με την επέκταση της γεωργίας, τη βόσκηση ζώων, την ανάπτυξη υποδομών όπως ανεμογεννήτριες και φράγματα, τα ξενικά είδη και η εξόρυξη συνεχίζουν να αποτελούν σοβαρές απειλές για την περιοχή, σημειώνεται στην έκθεση. Η είδηση είναι παρμένη από το Earth News.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα για άλλη μια φορά. Thank you, Βασιλεία.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό θα το αφήσω να το σχολιάσεις εσύ.
1: Τι να σχολιάσω? Τι θες να σου σχολιάσω σε αυτό?
0: Η επιστήμη, παιδί μου, σχεδόν αποδεικνύει πλέον, ναι, θα είναι έτοιμη να το αποδείξει στο μέλλον 100%, αλλά ήδη υπάρχουν τα αποτελέσματα.
1: Μάλιστα.
0: Ότι λέει τα πουλιά, τα φτηνά, τα πραγματικά.
1: Α, τα πραγματικά, γιατί τα άλλα δεν είναι πραγματικά?
0: Κατεφημισμών.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, φοβούνται, λέει, περισσότερο τις γυναίκες.
1: Έτσι λέει η επιστήμη.
0: Αμέ.
1: Καλά, η επιστήμη λέει και για την Τετάρτη ότι είναι καλύτερη μέρα, δεν την πιστεύουμε.
0: Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την Ευρωπαϊκή Παπαδίτσα ή Καλόγερο, πρόσεξε,
1: ναι,
0: το κρατάμε αυτό, αλλά και δεκάδες ακόμα είδη, τα πτηνά, λέει, τείνουν να απομακρύνονται νωρίτερα όταν ο εισβολέας στο πεδίο τους είναι γυναίκα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Οι άντρες αντίθετα μπορούν να πλησιάσουν περίπου ένα μέτρο πιο κοντά πριν τα πουλιά πετάξουν.
1: Ναι.
0: Οι επιστήμονες εξετάζουν διάφορα πιθανά σενάρια, όπως ανίχνευση χημικών σημάτων, φερομόνες.
1: Ναι.
0: Έχετε περισσότερες?
1: Έχουμε.
0: Έχετε. Τη στάση του σώματος.
1: Ναι.
0: Παιδάκι μου, αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Ή ακόμα και τον τρόπο βάδισης. Ο τρόπος που βαδίζετε, παιδιά, συγγνώμη, αλλά τρομάζουν τα πουλιά.
1: Δεν αισθάνομαι καθόλου.
0: Παρόλα αυτά απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να εξαχθούν ασφαλείς συμπεράσματα. Ο ένας από τους ερευνητές, Φεντερίκο Μορέλη, υπογράμμισε ότι ανεξάρτητα από την αιτία, τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την εντυπωσιακή ικανότητα των πτηνών να αξιολογούν το περιβάλλον και να προσαρμόζουν, προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους. Αυτά, για πες τώρα.
1: Συμπέρασμα.
0: Μέχρι και τα πουλιά σας φοβούνται.
1: Συμπέρασμα.
0: Ορίστε.
1: Δεν είναι ότι μας φοβούνται εμάς τα πουλιά.
0: Τι?
1: Είναι ότι αγνοούν εσάς.
0: Α, ναι.
1: Έτσι. Δεν σας παίρνουν είδηση, ρε παιδί μου, δεν σας καταλαβαίνουν.
0: Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό.
1: Για αυτά τα πουλιά. Για τα άλλα πουλιά,
0: ναι,
1: δεν είναι καλό.
0: Συγνώμη.
1: Να μην σας καταλάβουμε.
0: Αλλά να σας φοβάται ακόμη και η Παπαδίτσα και ο Καλόγερος. Δηλαδή, μέχρι εκεί έφτασε η χάρη σας, ρε παιδιά.
1: Έτσι.
0: Ε?
1: Να τα ακούνε
0: αυτά. Θα αρχίσω να πιστεύω ότι στο Άγιο Όρος
1: δεν
0: υπάρχουν πουλιά.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Έλα παιδό μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Τώρα με συγχωρείς, φαίνεις κάτι τέτοια πράγματα. Και τσιγκλάς τα πανεθηναϊκά μου αισθήματα δηλαδή.
1: Ναι, ήμουν πολύ τσιμπημένη εγώ με το Βαζέχα.
0: Ήταν παιχταράς.
1: Ήταν παιχταράς και ωραίος, κοντούλης, αλλά ωραίος.
0: Παιχταράς ήταν. Ότι υπάρχει ο άνθρωπος ακόμα,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι, βεβαίως, είναι μια χαρά.
0: Δόξα τω Θεώ, ζωή να έχει. Για πες.
1: Όλοι οι Παναθηναϊκοί της Ελλάδος ενωθείτε. Το 1993 διεξήχθη στον ΟΑΚΑ ο τελικός του κυπέλου Ελλάδος, ο οποίος έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών. Τι μάλιστα το θέλανε, πες μου, σε παρακαλώ.
0: Για πες.
1: Οι παίκτες του Ολυμπιακού, διότι ήταν ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν κουρεμένοι γουλί για γούρι, είπανε, για να πάει καλά ο αγώνας.
0: Ναι.
1: Τι το θέλανε, διότι ο Χριστό Βαζέχα, με γκολ στο 13, παρακαλώ, χάρισε τη νίκη 1-0 στον Παναθηναϊκό και έφερε και το 13ο κύπελο Ελλάδας στην ιστορία του στα χέρια του.
0: Και γι' αυτό πρέπει να θυμόμαστε αυτόν τον αγώνα.
1: Να τον θυμόμαστε για τα κουρεμένα κεφάλια που δεν αποδώσαμε.
0: Έτσι. Εγώ ως Παναθηναϊκός, ξέρεις γιατί τον θυμάμαι.
1: Γιατί τον θυμάσαι?
0: Γιατί αν θυμάμαι καλά, την τελευταία φορά
1: που πήγες στο γήπεδο.
0: Που πήγε ο Παναθηναϊκός κάτι.
1: Όχι, δεν λες αλήθεια. Δεν ήθελα να πληγώσω. Από το 93.
0: Όχι, ρε παιδί.
1: Ψεύδεσαι.
0: Εντάξει. Τις λίγες φορές που χαρήκαμε τα τελευταία 50 χρόνια εμείς οι Παναθηναϊκοί.
1: Εντάξει, ήταν ωραίος όμως.
0: Ναι.

0: πάμε τώρα σε έναν όμορφο κόσμο.
1: Πάμε.
0: Που είναι καλοκαιράκι.
1: Με μεγάλη χαρά. Πού θα με πας?
0: Στο Αιγαίο. Θα σε πάω στις Μανολάτες της Σάμου.
1: Αλήθεια? Δεν έχω πάει στη Σάμου ποτέ.
0: Λοιπόν, είναι ένα χωριουδάκι με μόνιμο πληθυσμό, συγγνώμη, 100 κατοίκους.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι παρά την απομόνωση και τους δύσβατους δρόμους εξακολουθούν να μένουν στο χωριό. Μπράβο,
1: ναι,
0: τους.
1: Και μπράβο
0: Μανολάτες
1: τους, βεβαίως.
0: Σάμου. Καλντερίμια, περιποιημένα σπίτια, χρωματιστά ξύλινα πατζούρια. Ένα σκηνικό ενός μικρού χωριού που γίνεται ακόμα παραδοσιακό, με τις άγριες πλαγιές του Καρβουνί, το βουνό που είναι εκεί, ναι, γεμάτες πυκνή βλάστηση κλπ. Κατά πράσινη κλιματική αμπελόντες, πρόσεξε, εσένα που σου αρέσουν τα γλυκά κρασιά.
1: Ναι, μ' αρέσουν.
0: Γεμίζουν τις έφορες πλαγιές του βουνού λίγο έξω από το χωριό, αποτελώντας κομμάτι μιας άγνωσης ινικής διαδρομής στην νησιώτικη Ελλάδα. Τα έφορα ορεινά εδάφη της περιοχής παράγουν γνωστές ποικιλίες κρασιού, για το οποίο η Σάμος είναι πάρα πολύ γνωστή.
1: Και είναι ο συνδυασμός.
0: Εκεί γίνονται τα κρασιά,
1: της Σάμου.
0: Έτσι, στις Μανολάτες Σάμου, παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει. Και πάμε τώρα και στην τελευταία πινελιά. Ορεινά αμπέλια στην καρδιά του δάσους δέχονται τον ψυχρό αέρα του βουνού μαζί με την
1: άβρα της
0: θάλασσας.
1: Είναι χαρακτηριστικό.
0: Αυτή είναι η συνταγή για να βγαίνει αυτό το πράγμα.
1: Μανολάτε Σάμου,
0: αυτό το θαύμα.
1: Λες να έχει κανένα ξενώνα.
0: Έχει.
1: Έχει.
0: Έχει.
1: Για να δούμε.
0: Είναι, ρε παιδί μου.

0: καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic, 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Ώρα για τη μουσική ενότητα.
1: Τι έχει σήμερα?
0: Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε διασκευές πολύ γνωστών τραγουδιών.
1: Ναι.
0: Αλλά κάπως, από άλλους.
1: Διασκευές κάπως.
0: Κάπως.
1: Μ' αρέσει αυτό.
0: Που δεν πολύ ακούστηκαν, δεν τις πολύ ξέρουμε.
1: Μια χαρά είσαι εσείς αυτά.
0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πασίγνωστο Like a Prayer της Madonna, 1989. Ένα τραγούδι το οποίο είχε ξεσηκώσει και αντιδράσεις πάρα πολλές.
1: Ειδικά οι καθολικοί είχαν πάθει σοκ.
0: Ναι, γιατί στο μουσικό βίντεο, λέει, συνδυαζόταν η θρησκευτική έκσταση με σεξουαλικές εικόνες και αντιμετώπιζε το ρατσισμό, γεγονός που οδήγησε στην καταδίκη από το Βατικανό και την ακύρωση της έγκρισης για να είναι σε κάποιο διαφημιστικό γνωστού, τέλος πάντων,
1: αναψυκτικού.
0: Υπάρχει μια διασκευή των Pop La Mose, στο λέω. Κυκλοφόρησαν μια ιδιόμορφη αισιόδοξη synth pop διασκευή τον Απρίλιο του 2015.
1: Αχα.
0: Έτσι. Είναι γνωστή για την Do It Yourself. Έχουν κάνει πολλά πράγματα σε βίντεο.
1: Σε βίντεο.
0: Αυτοί οι ίδιοι, έτσι.
1: Α, okay.
0: Και πραγματικά, πραγματικά είναι πολύ έτσι.
1: Και πώς τους ήρθε το Like a Virgin?
0: Εντάξει.
1: Τους ήρθε.
0: Ναι. Η έκδοση, λέει, περιλαμβάνει η Natalie Dawn στα φωνητικά και τον Jack Conte, η οποία, λέει, χαρακτηρίζεται από γρήγορο ρυθμό, θα το ακούσουμε, ηλεκτρονικά όργανα κλπ. Μπορείτε να τη βρείτε στο Spotify, στο Apple κλπ.
1: Καλά, στην ακούσουμε τώρα εμείς, θα φτιάξει το κέφι μας και λοιπόν, την ψάχνουμε και στο Spotify.
0: Είναι περίεργη διασκευή, αλλά είναι ωραία.
1: Για να σε δω και θα σου πω μετά.

0: Εντάξει, καλό.
1: Όχι απλώς καλό. Εδώ κουνήθηκε το σύμπαν.
0: Εντάξει,
1: μέσα στο στούντιο, έξω από το στούντιο.
0: Ήταν ωραίο, ρε παιδί μου. Και
1: είναι
0: περίεργο και κάτι άλλο. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Για σήμερα.
0: Φιλιά πολλά σε όλες και όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ.
1: Εγώ.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ευχαριστούμε, παιδιά, για την παρέα. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
0: Λοιπόν, να περνάτε όμορφα, φιλιά πολλά.
1: Να είστε καλά.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροί τεκνούς, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: 104,4 Οάσι Δροσιάς ΣΑΕΦΕΜ.

Radio 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης, η φροντίδα του αυτοκινήτου, στα χέρια των ειδικών.
2: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Κριτικά καλλινορίσματα. Μια εκπομπή με πολύ κριτική μουσική, μαντινάδες, σχόλια και αθυβολές. Φίλες και φίλοι, γεια σας.
2: Σάββατο 16 του Μάη σήμερα. Τα κριτικά μας καλλινορίσματα κοντά σας, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, από το λιχνάρι, το ραδιόφωνο λιχνάρι της Ρόδου και τον 104,4 στον Άγιο Νικόλαο.
1: Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Μανώλης Τσιρακάκης
2: και ο Γιάννης Νιωτάκης. Στην παραγωγή είναι ο Παναγιώτης ο Χριστοφόρου. Σε όλους σας στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας, την αγάπη μας και σας ευχόμαστε να απολαύσετε τη σημερινή μας εκπομπή.
1: 85 χρόνια συμπληρώνονται φέτος, φίλες και φίλοι, από την επίθεση των Γερμανών τον Μάη του 1941 να καταλάβουν την Κρήτη. Η Αδελφότητα Κριτών Ρόδου θα τιμήσει την ιστορική επέτειο αύριο Κυριακή 17 Μαΐου στο χωριό Καλυθιές. Στην εκδήλωση τιμής και μνήμης θα συμμετέχουν τα μέλη και οι φίλοι της Αδελφότητας που θα πάνε στις Καλυθιές, αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής. Στην ιστορική μάχη της Κρήτης θα είναι αφιερωμένη η εκπομπή μας σήμερα. Είναι μια ηθική υποχρέωση να τιμούμε και να θυμόμαστε μια επέτειο που έχει σφραγίσει την νεότερη ιστορία του τόπου μας.
2: Οφείλουμε να θυμόμαστε και να τιμούμε εκείνους που αγωνιστήκανε και δώσανε τη ζωή τους για να έχουμε εμείς σήμερα το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας. Και για ένα άλλο λόγο όμως, για να εμπνεώμαστε και να δυναμώνει μέσα μας η θέληση να διαφυλάξουμε ό,τι μας παρεδώσαν οι πρόγονοι, πατεράδες και παππούδες μας. Να έχουμε επίσης υπόψη μας ότι όσο κι αν μια επέτειος αναφέρεται στο παρελθόν, αυτή συνδέεται κυρίως με το μέλλον, με την μελλοντική πορεία και πρόοδο του τόπου μας. Επίκαιρα θα είναι και τα μουσικά κομμάτια που θα μας συντροφεύσουν σήμερα.

0: την Κρήτη των αγώνων και των θυσιών της γενιάς του 41, θα πάμε με το βλέμμα του Νίκου Καζαντζάκη. Αμέσως μετά την κατοχή, ο Νίκος Καζαντζάκης επισκέφτηκε το λαβωμένο νησί. Αυτές τις εικόνες αντίκρισε όταν επισκέφτηκε το 1945 την Κρήτη για να καταγράψει τις μεταπολεμικές απώλειες. Πόσοι σταυροί έξω από τα σπίτια, πόσοι και θανατωμένοι από κάθε φαμίλια. Παρακάτω ακολουθεί όλη η ραδιοφωνική ομιλία που έδωσε ο Καζαντζάκης μετά από αυτή την επίσκεψή του, και παρότι είναι μακροσκελής, είναι ένα από τα συγκλονιστικότερα κείμενα που έχουν γραφτεί για το βασανισμένο παρελθόν της Κρήτης και κυρίως για την ψυχή του κρητικού λαού.
1: Σοβαρό είναι το πρόσωπο της Κρήτης, πολυβασανισμένο, μαδάρες γυμνές, τραχές, αγέλαστες. Κοιτάζεις από το αεροπλάνο την Κρήτη να πλώνεται στη θάλασσα και νιώθεις πως αληθινά το νησί τούτο είναι γιοφύρι ανάμεσα σε τρεις ηπείρους, σημαδεμένο από τις τρεις τούτες μεγάλες μοίρες. Για πρώτη φορά στην Ευρώπη πήδηξε και έχτισε φωλιά στην Κρήτη το πεινασμένο αρπακτικό πουλί που το λέμε πνεύμα. Άπλωσε τις φτερούγες στο κρητικό χώμα και γέννησε το μυστηριώδη βουβό ακόμα, αλλά όλο ζωή, χάρη, κίνηση και λαμπρότητα, κρητικό πολιτισμό.

0: Η Κρήτη, συνεχίζει ο Καζαντζάκης, έχει αληθινά κάτι το πανάρχιο, το άγιο, το πικραμένο και περήφανο που έχουν οι χαροκαμένες μάνες που γέννησαν παλικάρια. Έχει τόσο πολύ πολεμήσει και υποφέρει η γη σε τούτη, έχει τόσο πολύ συνηθίσει τον θάνατο που τον ξεφοβήθηκε πια και μπορεί να γελάει και να παίζει μαζί του. 40 μέρες γύριζα το περασμένο καλοκαίρι την Κρήτη για να δω τα χωριά που γκρέμισαν και έκαψαν οι βάρβαροι και τους άντρες και τις γυναίκες που τους έντυσαν τη μαύρη αρματοσιά του πένθους.
1: Περίμενα να ακούσω κλάματα και να δω χέρια αναπλώνονται να ζητούν βοήθεια και βρήκα ανυπόταχτες, απαράδοτες ψυχές και κορμιά μισόγυμνα, πεινασμένα και αλίγιστα. Τι δύναμη και τι αντοχή είναι τούτη, συλλογιζόμουν, και πού βρίσκουν τα κορμιά τούτα τόση ψυχή και ποια ακριτική πνοή τους δίνει τόση αψηφισιά να παλεύουν και να πολεμούν τον θάνατο.

0: Ακούτε την εκπομπή «Κρητικά Καλλινορίσματα» που μεταδίδεται από το ραδιόφωνο Λιχνάρη Ρόδου και τον 104,4 του Αγίου Νικολάου Κρήτης.
1: Η κριτική αλήθεια, σημειώνει ο Νίκος Καζαντζάκης, αγαπούν παράφορα τη ζωή και συνάμα ποτέ δεν φοβούνται το θάνατο. Μέσα από τα χαλασμένα χωριά που πέρασα, πάνω από τα νεοανοιγμένα μείγματα που δρασκέλισα, πίσω από τις κουβέντες που άκουσα, ακατάπαυστα διαπίστωσα τούτη τη δυσυπόστατη παλικαριά, παράφορη αγάπη για τη ζωή και άφοβο αντίκρισμα του θανάτου.
0: Τούτος είναι και ο πρώτος πολύτιμος καρπός που γεύεται όποιος τώρα που καπνίζουν ακόμα τα ερείπια και είναι ακόμα νοπά τα αίματα στις πέτρες περιοδεύει τα χωριά της Κρήτης. Αδάμαστες ψυχές οι κρητικοί, χιλιάδες τώρα χρόνια παλεύουν στα κακοτράχαλα κρητικά βουνά την πείνα, τη γύμνια, τους βαρβάρους. Κι ούτε η μοίρα ούτε οι άνθρωποι μπορούν ποτέ να τους κάμουν να σκύψουν το κεφάλι.

0: Οι κριτικοί, όπως όλες οι γενναίες ψυχές, στην άκρα απελπισία βρίσκουν τη λύτρωση. Πολλοί κριτικοί μπροστά από τα τουφέκια των Γερμανών, τη στιγμή που θα το φεγγίζονταν, έβρισκαν τη γαλήνη και όχι μονάχα τη γαλήνη, παρά και τη χαρά της αδάμαστης ψυχής που αγαλιάζει γιατί της δίνεται η ευκαιρία να δείξει την αρετή της. Πολλοί την ύστερη στιγμή μπροστά από το εκτελεστικό απόσπασμα τραγουδούσαν μαντινάδες κριτικές ή τον εθνικό ύμνο.
1: Στα Χανιά, μέσα από το γκρεμισμένο σπίτι του, ένας γεροντάκος πρόβαλε και μας είπε, ένα δάσκαλο, τον λέγανε Παπαδάκι, τον πηγαίνανε να τον εκτελέσουνε. Ένας μαθητής του λέει, γιατί να σκοτωθείς, να φύγεις. Το δάσκαλος του αποκρίθηκε, όχι, εγώ αυτό που τόσα χρόνια σας δίδαξα, τώρα θα το εφαρμόσω, θα πεθάνω για την πατρίδα μου.

0: Στην κρίσιμη αυτή στιγμή, υπογραμμίζει ο Νίκος Καζαντζάκης, και οι πιο σακάτες γινόντουσαν ήρωες. Στις φοβερές φυλακές της Αιγιάς, κοντά στα Χανιά, οι Γερμανοί διαλέξανε 42 παλικάρια. Διάλεγαν πάντα τους καλύτερους και πήγαιναν να τους σκοτώσουν. Στο δρόμο, ένας σακάτης καμπούρης του συνάντησε. «Σταθείτε», φώναξε στους Γερμανούς. «Σκοτώστε εμένα να γλιτώσει ένα παλικάρι». «Όχι, φύγε», του είπαν εκείνοι. «Τότε σκοτώστε με και εμένα να γίνομαι 43», φώναξε ο καμπούρης. «Ντρέπομαι, ντρέπομαι να ζω εγώ ως σακάτης και να σκοτωθούν τούτοι οι λεβέντες». Ανήμπορες γραίες, γέροι σαράβαλα, σηκώσανε τη φωνή τους και μιλούσαν ατρόμητα στους Γερμανούς.
1: Σε ένα ωραιότατο χωριό στα Μεσκλά Χανίων, μια γριά έκρυβε 6 μήνες με κίνδυνο τη ζωή της 2 Εγγλέζους στο σπίτι της. Μια μέρα οι Γερμανοί τους ανακάλυψαν, τους έπιασαν. Η γριά τρέχει στον άγριο Γερμανό φρούραρχο, στάθηκε μπροστά του, του φώναξε. «Να ξέρεις, κομαντάντε, πως όλες οι μανάδες στον κόσμο πονούνε. Και αυτός ο πόνος των μανάδων θα φάει τη Γερμανία. Η Γερμανία θα χαθεί. Βάνω την κεφαλή μου. Βάνει στοίχημα, κομπαντάντε. Εγώ βάνω την κεφαλή μου». Στεκόταν απάνω σε μια πέτρα απόξω από το καμένο σπίτι της η γριά τούτη και μας μιλούσε με ορθό το κεφάλι κουρελιασμένη σαν φάντασμα. Τι δύναμη λοιπόν έχει η ψυχή του ανθρώπου και πώς μπορεί να νικήσει το θάνατο, συλλογιζόμουν.
2: Μαζώνω σαν τη μέλισσα σταλιά σταλιά τον πόνο που σκόρπισε ο θάνατος και έφυγε μέσα στο χρόνο, κι όλη την πρίκα του χωριού, το δάκρυ και τη θλίψη που έχει πληγές μες στην ψυχή του καθανούς ανοίξει. Και θέλω σε λογαριασμό να βάλω και ξανοίγω να σφάλω όσο γίνεται κι όσο μπορώ πια λίγο. Γιατί έχω μήνυμα ακριβό να πέψω το νεκρό μας που φύγανε κι αφήκανε τραύματα στο χωριό μας. Από τσιπροπατόρου μας που κοιτούνται στο χώμα κι όλους στο διάβα του καιρού ίσα μου ψες ακόμα. Αγαπημένοι μας νεκροί που βρίχνεστε μακριά μας, σήμερα σας επέμπουμε τα χαιρετίσματά μας.

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Νεωμάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixe Lash κουτί 6x330ml 5+1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Ακούτε ραδιόφωνο Λιχνάρη, το ραδιόφωνο που ποτίζει την καλή μουσική και την εκπομπή Κριτικά Καλλινορίσματα που παρουσιάζουν ο Μανώλης Τσιρακάκης και ο Γιάννης Νιωτάκης. Η εκπομπή μας αναμεταδίδεται από τον σταθμό 104,4 του Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στην επέτειο της μάχης της Κρήτης 85 χρόνια μετά.
5: Άοπλη, συνεχίζει ο Νίκος Καζαντζάκης, ανοργάνωτη, χωρίς βοήθεια από κανέναν, οι κριτικοί από τα χωριά, από τα βουνά κατέβαιναν στα κρογιάλια να υπερασπιστούν το νησί τους από τους άγριους πάνοπλους Γερμανούς αλλοξυπτωτιστές που κατέβαιναν. Στις 20 του Μάη σκοτίνιασε ο ουρανός της Κρήτης από τα αεροπλάνα, άρχισαν οι βομβαρδισμοί, οι πρώτοι αλεξιπτωτιστές έπεφταν στο αεροδρόμιο του Μάλεμε κοντά στα Χανιά, ύστερα στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, παντού.
4: Ένας γέρος από ένα χωριουδάκι κοντά στο Μάλεμε μας διηγείται. Μόλις είδαμε τα αεροπλάνα φωνιάξαμε «απάνω τους μωρέ παιδιά». Πήραμε τα άρματα και χυθήκαμε. «Ποια άρματα?» ρώτησα. «Είχατε άρματα?» «Πώς δεν είχαμε?» Άλλοι είχαν παλιές καραμπίνες και άλλοι ραβδιά. Αργότερα ξαρματώναμε τους σκοτωμένους αλεξιπτωτιστές και σιγά σιγά γέμισε και εμάς η φούχτα μας πολυβόλο και περίστροφο.

0: Οι Γερμανοί είχαν ορίσει να πάρουν την Κρήτη σε 24 ώρες. Η παραμικρή αργοπορία θα τους ήταν θανάσιμη. Ήξεραν πως οι Κρητικοί ήταν άοπλοι, πως όλοι οι νέοι ήταν επιστρατευμένοι και βρισκόταν ακόμα στην Ελλάδα και πως οι Άγγλοι μήτε στρατό αρκετό είχαν, μήτε αεροπλάνα. Ήταν λοιπόν σίγουροι πως σε 24 ώρες θα έπαιρναν την Κρήτη. Έκαμαν όμως 8 μέρες. 6.000 αλεκτροδοτιστές σκοτώθηκαν από τα ραβδιά και τις μαχαίρες. Ένας κρητικός χωριάτης, όταν με είδε να ξαφνιάζομαι για την παλικαριά και την αυτοθυσία των κρητικών, μου είπε τα καταπληκτικά τούτα λόγια.
1: Γιατί παραξενεύεσαι? Εμείς ξέραμε πως γράφαμε ιστορία. Δεν ξέρω αν υπάρχει στον κόσμο μια άλλη χώρα όπου οι χωρικοί να βλέπουν τον πόνο, τη θυσία, την ατομική τους καταστροφή από τόσο ύψος. Ήξερε ο κρητικός αυτός χωριάτης ότι υπάρχει στον κόσμο τούτου ένα αγαθό ανώτερο από τη ζωή και πως για το αγαθό αυτό πάλεψε και θυσιάστηκε όλη η ράτσα μας και πρέπει τώρα και αυτός ο κρητικός χωριάτης να παλέψει και να θυσιαστεί. Και το αγαθό αυτό λέγεται ιστορία, δηλαδή ιστεροφημία, δηλαδή αθανασία. Πιστεύουν στο αγαθό αυτό οι κρητικοί όπως πιστεύουν στην ελευθερία, συμπληρώνει ο Νίκος Καζαντζάκης.

0: πολεμούν οι κριτικοί, ξεύρουνε πως αν μείνει το όνομά τους θα μείνει και θα ζήσει το έργο τους. Και τώρα που κανείς δεν φαίνεται να θυμάται πως η Κρήτη έσωσε τον συμμαχικό αγώνα στην Εγγύς Ανατολή και πως επέδρασε οριστικά στην πορεία του Παγκοσμίου Πολέμου, και τώρα που μήτε οι ξένοι μήτε η Ελλάδα φαίνονται να θυμούνται τη θυσία και την εποποιία της Κρήτης, οι κριτικοί δεν έχασαν το θάρρος τους και την πίστη τους.
1: Άστεγοι, πεινασμένοι, νικημένοι, στέκονται μέσα στα χαλάσματα των σπιτιών τους και δεν μιλούν. Σφίγγουν τα χείλια τους και δεν μιλούν. Έκαμαν, βλέπετε, το χρέος τους και τα καλά παλικάρια δεν προσμένουν αμοιβή. Η ιστορία, που είναι σήμερα ένα με την ελευθερία, θα τους κρίνει κάποτε και θα πει τότε για την υπερηφάνεια τους, για την παλικαριά τους, και θα τους προβάλλει τότε σαν παράδειγμα ηρωισμού και αυταπάρνησης σε όλους τους μεγάλους λαούς.

0: Ακούτε την εκπομπή «Κρητικά Καλλινορίσματα» που μεταδίδεται από το ραδιόφωνο Λιχνάρι Ρόδου και τον 104,4 του Αγίου Νικολάου Κρήτης.
1: Δεν έχουμε σκαμνί να σε βάλουμε να καθίσεις και δεν έχουμε ένα ποτήρι νερό να πιείς. Δεν έχουμε ένα κομμάτι ψωμί αμπινάς. Δεν έχουμε τίποτα, τίποτα. Όλα μας τα κάψανε και μας τα πήρανε οι σκύλοι οι Γερμανοί. Έτσι μου έλεγαν, συνεχίζει ο Καζαντζάκης, κάτω από ένα πλάτανο στη μέση του γκρεμισμένου χωριού, οι μαυροφόρες που ξεπρόβαλαν από τα χαλάσματα.
0: Δεν έχουμε μήτε και άντρες να κουβεντιάσουν μαζί σου. Να, μόνο τούτα τα αρσενικά απόμειναν, είπε μια χλωμή γυναικούλα, δείχνοντάς μου 2-3 μωρά που βίζαιναν στον κόρφο τους οι μανάδες. Φτάνουν αυτά για μαγιά, φώναξε μια γριά. Τα ίδια δεν πάθαμε και στην επανάσταση του 66. Εγώ ήμουν μικρή, μα θυμούμε. 2-3 μωρά είχαν πάλι απομείνει και από αυτά αναπιάστηκε πάλι όλο το χωριό. Μη φοβάστε, πάντα μαγιά απομένει.

0: Όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, η Αδελφότητα Κρητών Ρόδου θα τιμήσει τη φετινή επέτειο της μάχης της Κρήτης 85 χρόνια μετά με μια ξεχωριστή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή στο χωριό Καλυθιές της Ρόδου.
1: Η εκδήλωση τιμής και μνήμης θα γίνει στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος Καλυθιών. Το πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει η κυρία Ιωάννα Καρφή. Στο επετειακό πρόγραμμα στην Αυλή της Εκκλησίας θα συμμετέχουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι Καλυθιών, Φάρος και Τερψιχώρη. Θα ακολουθήσει φαγητό στην αίθουσα Grand Diamond των Καλυθιών. Το κριτικό μουσικό πρόγραμμα θα επιμεληθούν οι καλλιτέχνες από την Κρήτη, Νικήτας Μαυρομανουλάκης, Λύρα Τραγούδι, ο Δημήτρης Σιγλέτος στο Λαούτο, καθώς και το συγκρότημα του Λυράρη Γιώργου Παραγιού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν λεπτομέρειες και πληροφορίες στη σελίδα της Αδελφότητας Κρητών Ρόδου στο Facebook. Θα σας αποχαιρετήσουμε με τη ματινάτα της εβδομάδας. Είναι από το τελευταίο μας τραγούδι με τον Γιώργο Βογιατζή και τον Παντελή Κρασαδάκη. Ερώτηξά σε Κρήτη μου, πού να χτυπάει η καρδιά σου και με έβγαλες στον Κίγκυλο να δω τη σαμαριά σου. Ο Κίγκυλος είναι μια από τις κορφές των Λευκών Ωραίων στον ομό Χανίων που δεσπόζει πάνω από το φαράγγι της σαμαριάς. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Κρητικά καλλινορίσματα» ολοκληρώθηκε. Ξεχωριστό χαιρετισμό πέμπουμε σε όλους σας φίλες και φίλοι που μας ακούτε εδώ στη Ρόδο, στα γύρω νησιά, στην Κρήτη, μέσα από τον 104,4 του Αγίου Νικολάου και σε όλο τον κόσμο μέσα από το ίντερνετ. Από τον Γιάννη τον Νιωτάκη, από τον Μανώλη τον Τζιρακάκη, από τον Παναγιώτη τον Χριστοφόρου, θερμές ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι και ως τότε από τα κρητικά μας καλλινορίσματα, καλή σας ώρα.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
3: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα με. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

με υπέροχες μουσικές και με όρεξη μπήκα στο στούντιο και σήμερα. Καλωσορίσατε. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δύο ώρα που τώρα ξεκινάει. Νίνα Σιμών. Και Child. Καλώς ορίσατε εδώ δύο φορές την εβδομάδα μαζί με υπέροχες μουσικές, με ταξίδια με το νου και με παλιά και με καινούρια. Και σήμερα και αύριο εδώ δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Αυτό φρεσκότατο, καλοκαιρινότατο, απολαύστε το και ξεκινάμε.

Στις τελευταίες μέρες έχουμε επισκέψεις διάσημων από όλο τον κόσμο, εκτός από τους Metallica που άφησαν το στίγμα τους και τα sites δεν ξέρουν ακριβώς αν ήταν 70.000 ο κόσμος μέσα στο ΆΚΑ ή 80.000. Πάντως απ' έξω υπήρχαν καμιά δεκαριά χιλιάδες ακόμα που διασκέδαζαν. Παρακολούθησε και ο Daniel Craig την συναυλία των Metallica στην Αθήνα τις προηγούμενες μέρες, εκτός από την αναβίση που το έγραψαν πάρα πολλά site. Αλλά βρέθηκε και η Taylor Swift στην Ελλάδα, και αυτή όχι για τους Metallica, αλλά έδωσε το παρόν σε γάμο γνωστού Έλληνα αθλητή, παρακαλώ. Αυτές είναι φιλίες και άκρες.

Hello Sunshine. Μ' αρέσει πολύ, ειδικά από εδώ και πέρα, λόγω καιρού εννοώ και εποχής, ταξιδιάρικο από τον Boss. Λίγο πριν το πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφοντας, θα σας πω μερικά πράγματα για τη νέα ταυτότητα που έρχονται. Όλα αυτά που μας έχουν πρίξει τον τελευταίο καιρό, τα φοβιστικά με την ταυτότητα, την καινούρια, μετά το διάλειμμα, εδώ, ανάμεσα στις μουσικές μας. Με Rolling Stones προς το διάλειμμα, φρεσκότατη, 2026, και μεταδίδουμε καινούριο τραγούδι από Rolling Stones και πολύ καλή δουλειά από ό,τι άκουσα.

0: Όλα και όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό. Και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: 104,4.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Επιστροφή εδώ, δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Stand by me. Αλλά αυτή τη φορά από Florence and the Machine.

Και σας έλεγα για τις νέες ταυτότητες που έρχονται και θα διαβάσετε διάφορα δημοσιεύματα ή θα ακούσετε από δελτία ειδήσεων διάφορα φοβιστικά. Η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική βέβαια. Θα σας τα πω στη συνέχεια για να χαλαρώσετε κάποιοι. Ναι, αλλάζουν ταυτότητες, αλλά όχι τόσο πιεστικά.

Λοιπόν, για τις ταυτότητες αυτό που δεν λένε ξεκάθαρα είναι ότι αν δεν ενδιαφέρεσαι να βγεις εκτός Ελλάδας σε ταξίδια, δηλαδή στο εξωτερικό, δεν χρειάζεσαι άμεσα την καινούρια ταυτότητα. Η ταυτότητά σου ισχύει 15 χρόνια από τότε που την έχεις εκδώσει. Δηλαδή, αν έκανες έκδοση καινούργιας ταυτότητας το 2020, μπορείς άνετα να τη χρησιμοποιείς μέσα στην Ελλάδα μέχρι το 2035. Η νέα ταυτότητα αφορά αυτούς που θέλουν να βγουν έξω και να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, εφόσον δεν έχουν ή δεν θέλουν να βγάλουν διαβατήριο. Αν βγάλεις διαβατήριο, δεν έχεις κανένα πρόβλημα να βγάλεις ταυτότητα. Άρα, περιττός όλος αυτός ο πανικός και για αυτούς που ταξιδεύουν στο εξωτερικό και για αυτούς που μένουν Ελλάδα και δεν βγαίνουν έξω πλέον.

Ο Γκατζιάρτη, σε remix βέβαια, όχι το αυθεντικό του. Λίγο πριν το διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου μπορείς να με βρεις. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Και ευχαριστώ για την επικοινωνία όσων επικοινωνούν εδώ και για τις φιλίες στο Facebook και στο TikTok. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μην το κουνήσεις,

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή μετά το διάλειμμα της διαφημίσης στη μουσική. Ο Κώσμας Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο, για άλλη μια ώρα εδώ μαζί σας. Συνήθως τη δεύτερη ώρα την ξεκινάω με το νούμερο 1 στα σινγκλ στη Μεγάλη Βρετανία. Και έτσι σήμερα έχω εδώ Μαντόνα και Σαμπίνα Κάρπεντερ. Σε μια μέτρια εποχή μουσικής, όπου το δυνατό χαρτί των Βρετανών, ο Harry Styles, δεν υπάρχει στις πρώτες θέσεις. Το singles μείνετε εδώ, έχουμε ακόμα κάτι λιγότερο από μία ώρα μαζί, με καινούργια αλλά και παλιότερα όπως αυτό εδώ.

κοροϊδεύουμε, δεν σου λένε. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και ο αντίποδας, όπως δεν διαφημίζεται, ενώ θα μπορούσε περισσότερο. Η Κρίστα Ρίτσαρντ από τον Καναδά συλλέγει εδώ και 14 χρόνια παλιά ποδήλατα, τα επισκευάζει και τα δωρίζει σε παιδιά και οικογένειες που δεν μπορούν να αγοράσουν καινούργια ποδήλατα. Εδώ και 14 χρόνια το κάνει αυτό. Λειτουργεί με δωρεές και διανομές από τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο, από ό,τι διαβάζω εδώ. Πάνω από 400 παιδιά βρέθηκαν στην αναμονή για ποδήλατο μόνο την περασμένη χρονιά. Και εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν τόσες οικογένειες που χρειάζονται βοήθεια, ακόμα και στον Καναδά. Υπάρχουν και εθελοντές που βοηθάνε στη διανομή των ποδηλάτων αυτών. Ποδήλατα αλλά και τρίκυκλα. Οικογενειακά. Με κάτι τέτοια ο κόσμος γίνεται καλύτερος. Με το να ψηφίζεις τους ίδιους και τους ίδιους που κάνουν πολέμους, σίγουρα ο κόσμος δεν γίνεται καλύτερος.

Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, στο τελευταίο διάλειμμα για διαφημίσεις, προς τα εκεί πηγαίνουμε και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Να σου θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα. Επιστρέφω.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
4: 104,4 Οάσις Δροσιάς στα FM.
0: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ καντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

μπορεί να μην είναι όλα οκ okay γύρω μας, αλλά αισιοδοξία να υπάρχει για κάτι καλύτερο. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω, ο Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για λίγο ακόμα σήμερα εδώ.

Thinking About You, Hooverphonic από τα παλιά. Και διαβάζω εδώ για μια γυναίκα που αποφάσισε να χωρίσει όταν ανακάλυψε συνομιλίες του συντρόφου της με την τεχνητή νοημοσύνη την ώρα που είχε δανειστεί τον υπολογιστή του για να κάνει μια δουλειά αυτή. Διαφωνίες, λέει, μεταξύ των ανθρώπων που σχολίαζαν αυτή την είδηση. Διχασμένες αντιδράσεις, δεν έχει καμία σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη το αποτέλεσμα. Μπορεί να ήταν ο διάλογος μεταξύ του συντρόφου της και ενός φίλου του. Δεν έχει σημασία. Χωρίζεις για αυτό που αισθάνεται ο άλλος. Ο σύντροφός της, ο πρώην σύντροφός της πλέον, είχε αμφιβολίες και αρνητικά συναισθήματα για εκείνη και τη σχέση τους. Οπότε ήταν λογικό και εκείνη να αισθανθεί αρνητικά και άσχημα και να χωρίσει. Δεν έχει σημασία πού τα συζητούσε. Μην τρελαθούμε κιόλας.

η Jessie Wire και Ride. Λίγο πριν το τέλος για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Καθαρμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής στην τελική ευθεία για το καλοκαίρι. Τι άλλο θέλετε να σου πω για να σου φτιάξω τη διάθεση? Ο καιρός δεν τη φτιάχνει. Μας κάνει ακόμα κόγξες. Ραντεβού σε 22 ώρες και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Μάικλ Τζάκσον και ξερό ψωμί αυτό τον καιρό, λόγω ταινίας. Γεια χαρά.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Νεωμάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixelas κουτί 6x330 ml 5+1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
2: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
5: Μην αφήνεις τον πόνο από τους κάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
6: Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της σε φανταστικούς κόσμους.

Η Άννα Βύση, η Ελληνίδα Μαντόνα, όπως έχει αποκληθεί. Μάλιστα, υπήρξε και θέμα διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Είναι μία από τις δημοφιλέστερες και εμπορικότερες τραγουδίστριες του ελληνικού χώρου. Τι να πούμε τώρα, με πλήθος πλατινένιων και χρυσών δίσκων και πωλήσεις απίστευτα πολλών. Με ευέλικτη φωνή και πληθωρική σκηνική παρουσία, κινείται με άνεση μεταξύ λαϊκής, έντεχνης, σύγχρονης και pop μουσικής. Και εγώ τι να πω για το αφιέρωμά μου αυτό. Ό,τι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση.

γεννήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου του 1957 στο χωριό Πύλα, το οποίο βρίσκεται κοντά στη Λάρνακα της Κύπρου. Ο πατέρας της ήταν ιδιοκτήτης καταστήματος εκεί. Η Άννα είναι η δεύτερη από τις τρεις κόρες της οικογένειας και μάλιστα στην ηλικία των 6 ετών ξεκίνησε να παρακολουθεί. Η Άννα είναι η δεύτερη από τις τρεις κόρες της οικογένειας και μάλιστα στην ηλικία των 6 ετών ξεκίνησε να παρακολουθεί μαθήματα χορού και πιάνου στο Εθνικό Οδείο Κύπρου, λαμβάνοντας και τα

Πάμε στο 1970, όπου η δημοτικότητα της 13χρονης Άννας Βύσης στην Κύπρο μεγαλώνει. Με τη συμμετοχή της σε ένα τηλεοπτικό μουσικό διαγωνισμό του ΡΙΚ, όπου κερδίζει το πρώτο βραβείο, 13 χρονών. Οι παραπάνω διακρίσεις έπεισαν τους γονείς της για το ταλέντο. Και το 1973, με πρωτοβουλία της μητέρας, της Σοφίας δηλαδή, ο Νέστορας Βύσης κλείνει το μαγαζί του στην Κύπρο και ολόκληρη η οικογένεια μετακομίζει στην Αθήνα. Το Σεπτέμβριο του 1973, η οικογένεια Βύση μένει στη συνοικία της Νέας Κυψέλης. Η τότε 16 ετών Άννα συνέχισε το γυμνάσιο στην Αθήνα, τραγουδώντας όμως τα βράδια σε μπουάτ στην Πλάκα και ηχογραφεί στη δισκογραφική εταιρεία Μίνος τα δύο πρώτα της τραγούδια. Παράλληλα, σπουδάζει στο πολιτικό τμήμα της νομικής σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

πράγματα. Ο μαύρος αναπτήρας στο πλουτσίν σου, μικρό πράγματα, διάφορα ρηγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί.

Το 1973, όπως είπαμε λοιπόν, πραγματοποίησε την πρώτη της δισκογραφική συμμετοχή. Συμμετείχε μαζί με τον Γιάννη Καλατζή στο τραγούδι «Λέγοντας και κλαίγοντας», σε μουσική Βασίλη Δημητρίου και στίχος του Μάνου Ελευθερίου. Την ίδια χρονιά έκανε και την πρώτη της ζωντανή εμφάνιση μαζί με, ακούστε, Γιώργο Νταλάρα, Χαρούλα Αλεξίου, Ελπίδα και Κώστας Μοκοβίτη. Την επόμενη χρονιά συμμετείχε σε αρκετές δισκογραφικές δουλειές και μάλιστα με καλλιτέχνες όπως Στόλης Βοσκόπουλος και Γιάννης Πάριος. Επίσης, ξανασυνεργάζεται με τον Νταλάρα το 1975 τόσο στις ζωντανές της εμφανίσεις μαζί με Αλεξίου και Βαρδί, όσο και δισκογραφικά. Πού? Βέβαια στο δίσκο του συνθέτη Σταύρου Κουγιουμτζή «Στα ψηλά τα παραθύρια», με δύο εξαιρετικά τραγούδια, «Το παραμύθι ξεχασμένο» και «Το για την αγάπη πες μου», σε στίχος του Μάνου Ελευθερίου. Και βέβαια στο εμβληματικό ντουέτο με τον Νταλάρα «Στα χρόνια της υπομονής».

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς Επάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Από τι έφυγε?
3: Από πατατάκια.
4: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
5: Οάση δροσιάς ΣΑΕΦΕΜ.
6: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8.
7: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά. Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Έχει κυκλοφορήσει 27 προσωπικά άλμπουμ, 12 συλλογές, 25 συμμετοχές σε δίσκους άλλων καλλιτεχνών. Επίσης, έχει πρωταγωνιστήσει σε 4 μουσικοθεατρικές παραστάσεις, 3 όπερες και 1 musical, ενώ συμμετείχε και βέβαια όλοι θυμόμαστε σε τηλεοπτικές παραγωγές. Είναι από τις πρώτες τραγουδίστριες που εισήγαγαν τη δυτική pop μουσική στην Ελλάδα και συνδύασε ήχους από σύγχρονη λαϊκή, έντεχνη και pop μουσική, δημιουργώντας μια ευρεία γκάμα τραγουδιών. Συμφωνείτε? Σε μια καριέρα που διαρκεί περισσότερες από 5 δεκαετίες και έχει επηρεάσει πολλές από τις νεότερες τραγουδίστριες τόσο σε Ελλάδα αλλά και σε Κύπρο.

το σύνολο της δισκογραφίας της, που όπως είπαμε περιλαμβάνει 37 πλατινένιες και 16 χρυσές διακρίσεις, αποτελεί μία από τις πιο διαχρονικές και εμπορικές τραγουδίστριες όλων των εποχών, καθώς οι συνολικές πωλήσεις των δίσκων υπερβαίνουν τις 30 εκατομμύρια παγκοσμίως. Λόγω των παραπάνω διακρίσεων, εννοείται πως της αποδόθηκε το προσωνύμιο «Απόλυτη Ελληνίδα Στάρ». Στο εξωτερικό δε, έχει εμφανιστεί σε σημαντικά θέατρα όπως το Royal Albert Hall, η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, το Carnegie Hall, το Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, όπως και το Charles des Étoiles Sporting στο Monte Carlo. Η Βύση είναι η μοναδική Ελληνίδα καλλιτέχνης που άγγιξε την κορυφή του Billboard Dance Club Chart με το αγγλόφωνο τραγούδι «Call Me».

Όσον αφορά την προσωπική της ζωή, εντάξει, όλοι γνωρίζουμε ότι η Άννα παντρεύτηκε τον Νίκο Καρβέλα. Όπως ήταν αναμενόμενο, ακόμα και η πρόταση γάμου ήταν ανατρεπτική. Βρίσκονται η Άννα και ο Νίκος βράδυ σε δύο διαφορετικά αυτοκίνητα στην Πανεπιστημίου. Και πού αποφασίζουν να παντρευτούν? Εκεί, σε ένα φανάρι, πάνω στην Πανεπιστημίου. Τι φοράει ο Νίκος στο γάμο του? Πράσινη γραβάτα. Τους παντρεύει ο τότε πρόεδρος της Κύπρου και η Ανούλα ήταν ήδη έγκυος. Γεννιέται η μοναχοκόρη της η Σοφία, αλλά μετά από λίγο έρχεται ο χωρισμός. Η είδηση πέφτει σαν βόμβα και δημιουργεί όργιο φημών για τους δυο τους, για το μέλλον της συνεργασίας τους. Αποδεικνύεται όμως ότι το ζευγάρι βλέπει αλλιώς τα πράγματα και διαψεύδει τους πάντες. Άλλωστε τυπικά διαζύγιο οι δυο τους παίρνουν πολύ μετά το 2000.

Η ίδια λέει τα εξής. Παιδιά, είναι εξίσου ωραίο και να μπορείς να είσαι ερμηνευτής και εκτελεστής. Δεν είναι ανάγκη να είσαι δημιουργός. Υπάρχει ένα άγχος σήμερα να είμαστε όλοι δημιουργοί πραγμάτων και θα αρχίσουν να λιγοστεύουν οι εκτελεστές σε λίγο. Όχι, όχι, εγώ δεν το έχω αυτό. Το δοκίμασα πάρα πολλές φορές. Πήγαινα στο πιάνο, έγραφα πάνω σε πατήματα που έχω ακούσει. Δεν ερχόταν κάτι πηγαίο. Δεν ερχόταν κάτι ωραίο δικό μου. Και τίποτα από αυτά που έγραφα δεν μου άρεσε. Τα παρατούσα στη μέση. Και ακούστε και μια μικρή ιστοριούλα. Ο Νίκος έτσι έγραψε την έμπνευση. Γρατζούναγε μια κιθάρα και μονολογούσε. Δεν έχω έμπνευση, δεν έχω έμπνευση, δεν έχω έμπνευση. Και τελικά του ήρθε.

0: θα κλείσω το μικρό μου αφιέρωμα στην τεράστια αναβίση με την ερώτηση: ανησυχήσαν ποτέ για το μέλλον, για το πώς θα υπάρξει η αναβίση σε μια φάση που ίσως δεν μπορεί να τραγουδά πια? Και εκείνη απαντά: δεν είμαι τέτοιος τύπος, ποτέ μου δεν έχω σκεφτεί τι θα κάνω όταν. Είμαι άνθρωπος του τώρα, πολύ του τώρα. Ό,τι μου έρθει τότε θα το κάνω. Και ελπίζω μόνο ένα πράγμα, να μην χαθεί η φωνή απότομα. Γιατί με τη φθορά ζεις και σιγά σιγά τη συνηθίζεις. Και η δική μου φωνή έχει φθαρεί, φυσικά μετά από τόσα χρόνια. Όμως δεν έχει αλλοιωθεί. Και τη φροντίζω για να βρίσκεται σε όσο καλύτερη κατάσταση γίνεται. Ώστε και να παραμένω αναγνωρίσιμη και να εξακολουθώ να τραγουδάω σε τόνους που ακόμα λάμπουν. Εντάξει, έχει δίκιο, τι λέτε? Αυτά από μένα για την Άννα Βύση. Καλή συνέχεια, γεια σας.
1: Αυτό θα το θυμάμαι που έγινε απόψε, γι' αυτό...

Τι ζητάς από τις στάχτες να μαζέψεις τώρα? Κάνε μου παρέα αν θέλεις. Όχι όμως πολύ, μην τύχει και λυγίσω και σου πω

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Ο Αγίνος Ιωαννίδης τραγουδά τη σύνθεση «Η επιστροφή του Ασώτου» με τη μουσική και το στίχο του Δημήτρη Αποστολάκη, όπως συμπεριλήφθηκε στον κύκλο των Χαΐνιδων «Ο Ξυπόλυτος Πρίγκιπας». Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στους 104,4 στον FM.

Από τη φωνή του Μιχάλη Σταυρακάκη πάει καιρός, όπως συμπεριλήφθη και στην προσπάθεια των Χαΐνιδων με το γενικό τίτλο «Οξυπόλυτος πρίγκιπας» στα 2000 και στον πρόλογο της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Το ελληνικό τραγούδι καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Και από τα 2000 πίσω στα 1991 για τις ανάγκες της πρώτης μας ενότητας αυτή τη φορά που ως θέμα της και αυτή έχει τους Χαΐνιδες. Τους Χαΐνιδες μιας άλλης εποχής. Από τον κύκλο που ως τίτλο φέρει το όνομά τους, της γιαγιάς στα παραμύθια.

παραλήρημα. Το τελευταίο τραγούδι της πρώτης ενότητας που αναφέρεται και αυτή στην ενδιαφέρουσα πορεία των Χαΐνιδων. Από τα 2000, σε αυτό το αφιέρωμα, ως πίσω στα 1991.

Μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης ενότητας παρεμβάλλεται μια σύνθεση των Λι Βανελλή Παπαδόπουλου από τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη. Σαν το μετανάστη.

Στα 1969 για τις ανάγκες του επόμενου μας θέματος, φίλες και φίλοι. Σταύρος Σερχάκος, Ιάκωβος Καμπανέλης, Κόσμε αγάπη μου. Από τη φωνή του Γρηγόρη Πιθηκότση, το ξεχασμένο απόγευμα και έπεται το νανούρισμα που έγραψε ο στιχουργός για την κόρη του.

Από τον κύκλο λοιπόν των Ξαρχάκου Καμπανέλη, Κόσμε Αγάπη Μου, που ερμήνευσαν οι Κόκοτας Μοσχολιού και Γρηγόρης Μπηλικότσης, 4 τραγούδια από τη φωνή του τελευταίου.

Τα ρολόγια και ως τέταρτο τραγούδι δύο αδέλφια. Πάντα με την ερμηνεία του Γρηγόρη Πηδικότση από τον κύκλο των Εξαρχάκου Καμπανέλη «Κόσμε αγάπη μου» στα 1969.

Από τα τέλη του 60 στις αρχές του 90, οδεύοντας προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ο αιχμηρός λόγος του Κώστα Τρυπολίτη, μελοποιημένος από τον Θάνο Μικρούτσικο. Ενορχιστρωμένος. Τραγουδισμένος από τον Γιώργο Νταλάρα. Ανεμολόγιο.

ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος.

0: Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα Καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα Καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
2: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Κοντά στα κύματα θα χτίσω

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: 10 διεθνή βραβεία. Εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, Χριστός Ανέστη. Είμαστε και απόψε μαζί σας με καλό κριτικό τραγούδι. Το κουβάρι του χρόνου απόψε θα το πιάσουμε από πολύ παλιά, από την εποχή των πρώτων μαστόρων, όπου θα συναντήσουμε τον Αντώνη Παπαδάκη ή Καρεκλά σε ένα τραγούδι του ηχογραφημένο το 1937. Εδώ να θυμίσουμε ότι ο Καρεκλάς ήταν ένας εκ των σημαντικών πρώτων μαστόρων του κριτικού τραγουδιού.

Ο Καρεκλάς συνέχισε και έκλεισε την ενότητά μας αυτή με ένα όμορφο οργανικό κομμάτι του. Να θυμίσουμε επίσης ότι ήταν ο πρώτος αυτός που άρχισε να χρησιμοποιεί τον Μπουλγαρί ως συνοδευτικό όργανο της λύρας. Θα συνεχίσουμε με ένα άλλο επίσης σημαντικό δημιουργό της κρητικής μουσικής, θα συνεχίσουμε με τον Κισαμίτη λαουτιέρη Γιώργη Κουτσουρέλη που θα τον ακούσουμε στο επόμενο κομμάτι του.

Έτσι πολύ δυναμικός για τους καλούς χορευτάς. Δύσκολο στο παίξιμο και πιο δύσκολο στο τραγούδι. Αυτό τον εγορεύουν οι λεβέντες, οι μερακλείδες άντρες. Αρχίζουμε λοιπόν τον Ινάντιο.

Από τον Γιώργη τον Κουτσουρέλη ακούσαμε και το δεύτερο κομμάτι, το οποίο ακούγεται να προλογίζει ο ίδιος δίνοντας σημαντικές πληροφορίες. Θα συνεχίσουμε με ένα επίσης σημαντικό βιολάτορα, τον Γεραπετρίτη Παντελή Μπαριταντονάκη, που θα ακούσουμε στο επόμενο τραγούδι του που ερμηνεύει με το γιο του τον Αντώνη.

Ο πατελής Μαριταντονάκης συνέχισε αποδίδοντας αριστοτεχνικά κοντιλιές του Στρατή Καλογερίδη. Είδαμε λοιπόν κάποιους από τους πολύ σημαντικούς, για να συνεχίσουμε με νεότερους καλλιτέχνες του κριτικού τραγουδιού, σαν τον Στιακό Βιολάτορα, τον Μανώλη το Φραγκούλη, από τον οποίο ακούμε το επόμενο κομμάτι.

Ο Μανώλης ο Φραγκούλης έκλεισε την ενότητά μας αυτή με ένα όμορφο στιακό επιδεικτό για να προχωρήσουμε στην επόμενη, όπου θα συναντήσουμε τον Μανώλη Μελαμπιώτη, για τον οποίο πολύ λίγα γνωρίζω. Το κομμάτι του αυτό που θα ακούσουμε είναι από μια παλιά σπάνια κασέτα που έφερε σαν τίτλο της τον τίτλο του συγκεκριμένου κομματιού. «Ποιος είδε την αγάπη μου» είναι ο τίτλος του. Κασέτα που κυκλοφόρησε από μια μικρή εταιρεία των λιονταριών, μάλλον κατά το πρώτο μισό της δεκαετίας του 70. Εκείνο που μπορώ να καταλάβω από τα τραγούδια που περιέχει η κασέτα αυτή είναι η σοβαρότητα του καλλιτέχνη αυτού που μας μεταφέρει μελωδικά αρώματα του χτες.

Από το Μανώλη Μελαμπιώτη ακούσαμε και τα δύο αυτά κομμάτια και τα δύο από την ίδια κασέτα, αυτή την πολύ σπάνια κασέτα για την οποία σας έλεγα πριν. Θα συνεχίσουμε με δύο τραγούδια από ένα υπέροχο δίσκο του Μανώλη Καρπουζάκη και της κριτικής δισκογραφίας. Ήταν ο δίσκος του καλλιτέχνη «Έχω κακό ανάραχο» που κυκλοφόρησε το 1982, από όπου τα κομμάτια με τα οποία θα σας καληνυχτήσουμε απόψε, φίλες και φίλοι.

θα συνεχίσουμε για να κλείσουμε και την απόψινή μας εκπομπή και πάλι με τον Μανώλη Καρπουζάκη και με ένα διαφορετικό κομμάτι τώρα που θα τον ακούσουμε να ερμηνεύει. Ένα κομμάτι γραμμένο από τον Μανώλη Φανουράκη από τη Σιτία. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ και από εμάς.

0: Μαστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
2: Η ποιότητα τα FM.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλα.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

ελαφρολαϊκές ασκήσεις ύφους ήταν αυτό που μας είπε ο Γιάννης Πάριος όταν αναφέρθηκε σε αυτό το δίσκο για το 1991 πάνω σε μουσική του Γιώργου Χατζηνιάσου. Λοιπόν, οι ασκήσεις του ύφους που έχει κάνει, εμείς ξεχωρίσαμε από αυτό το δίσκο που έφερε τίτλο «Επίθεση αγάπης, το ποιος να συγκριθεί μαζί μου». Θα συνεχίσουμε λοιπόν και αυτό το δίωρο, όπως κάθε εβδομάδα το ραντεβού μας εδώ στις ιστορίες των τραγουδιών, με Γιάννη Πάριο, μιας και την προηγούμενη εκπομπή είχαμε συμπληρώσει μόλις τα πρώτα 20 χρόνια δημιουργίας του Γιάννη Πάριου, δημιουργίας και τραγουδιού. Πάμε λοιπόν για τα επόμενα 20. Περάσαμε στο 1991, Γιάννης Πάριος, από το δίσκο «Επίθεση αγάπης, ποιος να συγκριθεί μαζί σου». Γιάννης Πάριος λοιπόν, που και το προηγούμενο δίωρο το καταναλώσαμε, το φάγαμε, μάλλον το φάγαμε και το ευχαριστηθήκαμε, με το Γιάννη Πάριο από το ξεκίνημά του μέχρι το 1990. 20 χρόνια λοιπόν Πάριος, και άλλα 20 μένουν μέχρι σήμερα τουλάχιστον, γιατί θα συνεχίσει. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα 20 χρόνια μετά το 1991 λοιπόν. Έχουμε 1992, «Επαφή» λέγεται το δίσκος που κυκλοφόρησε. Από εκεί έχω ξεχωρίσει ένα τραγούδι, το «Καλημέρα τι κάνεις», μια σκηνή του τραγούδι που, μιας και έχω γράψει ένα τραγούδι στο γιο μου, ο πατέρας μου κάποια στιγμή μαρτύρησε ότι, ξέρεις, εγώ δεν είχα γράψει όταν ήσουν ένα μικρό τραγούδι, άκουγα αυτό.

Πάμε ένα χρόνο λοιπόν αργότερα και το 1993 έχει βγάλει το δίσκο «Πάντα ερωτευμένος», ήταν ο τίτλος του δίσκου, και από εκεί έχω ξεχωρίσει δύο τραγούδια. Το ομότιτλο «Πάντα ερωτευμένος» και «Το βλέμμα στο καθαρό αίμο». Πάμε να ακούσουμε και τα δύο. Γιάννης Πάριος.

ένα τίποτα. Τα όνειρα κλείδωσα, την πόρτα ξεκλείδωσα.

Και φτάσαμε στο 1994 με το Βίος Ερωτικό σε ένα διπλό CD με τραγούδια Δίκα. Και φτάσαμε στο 1994 με το Βίος Ερωτικό σε ένα διπλό CD με τραγούδια δικά του σαν δημιουργός. Ο Γιάννης Οπάριος μας τραγουδάει για τη συνέχεια τα

Παπαθανασίου, απορώ με την καρδιά μου που έχει ερμηνεύσει ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Τώρα κι εγώ θα ζήσω, Χάρης Αλεξίου, παραπονό μου, Άγγελος Διονυσίου. Τελειώσαμε λοιπόν της Χριστιάνας το 1977 αυτό το τραγούδι. Άιντε στην υγειά της, Τόλης Βοσκόπουλος. Τα σφάλματά σου πέλαγα, τον νησιώτικο της Στέλλας Κονιτοπούλου. Επιστροφές καταστροφές του Πασχάλη Τερζή και πολλά πολλά άλλα. Πάμε εμείς να ακούσουμε το «Τα πήρες όλα» λοιπόν από το «Βίος Ερωτικός», από αυτό το διπλό CD το 1994.

0: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.
1: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
2: Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με το Γιάννη Πάριο και έχουμε φτάσει στο 1995, που παρέα με το Χάρη είναι ο τίτλος του δίσκου που έχει κυκλοφορήσει. Μέσα εκεί υπάρχει και το τραγούδι του Χάρη νούμερο 2, το γνωστό «Έρωτας είναι θαρώ». Από αυτό το δίσκο έχω ξεχωρίσει εγώ δύο τραγούδια, το «Αν είναι δυνατόν» και το «Πάρε με», που είναι ένα ντουέτο με την Ελένη Πέτα.

1996 και η μοναξιά μέσα στα μάτια μου είναι το CD πλέον που κυκλοφορεί ο Γιάννης Οπάριος. Από εκεί έχω ξεχωρίσει από τα δεκάδες τραγούδια. Η μοναξιά μέσα στα μάτια μου, το ομότιτλο του τραγούδι, και το σε συγχώρε ένα ντουέτο ακόμα με τη Δέσποινα Βανδύ. Γιάννης Πάριος, που δεν ξέρω αν θα προλάβουμε και αυτό το δύο ώρο να ολοκληρώσουμε, μια και η δισκογραφική του πορεία έχει ξεκινήσει 40 χρόνια πριν και ακόμα συνεχίζεται. Η πρώτη επαφή, μάλιστα, αξιοσημείωτο, είναι το πρώτο τραγούδι που μπήκε στο στούντιο και έβαλε ακουστικά και μπήκε μπροστά στο μικρόφωνο. Είναι το «Στην απάνω γειτονίτσα», όχι δικό του, του Μάνου Λουίζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, που ερμήνευσε ο Γιάννης ο Καλατζής και έκανε σε αυτό το τραγούδι ένα σεκόντο.

1997 και Tipsies λέγεται ο τίτλος του CD. Και Tipsies με έχουν πιάσει εμένα, γιατί τόση ώρα λέω και ξαναλέω και ξαναλέω τα 20 χρόνια που βάλαμε στην προηγούμενη εκπομπή και τα 20 στην δεύτερη. 2020 έχουμε, εγώ έχω μείνει στο 10. Προφανώς έτσι με συμφέρει. Τα 30 χρόνια που έχουμε, έχουμε 50 χρόνια πλέον πάριο δισκογραφικά. Πάμε λοιπόν στις Tipsies. Το 1997 έχουμε φτάσει. Σκουριά και διπλό κρεβάτι είναι αυτά που έχω ξεχωρίσει εγώ από αυτό το CD.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με τον Γιάννη Φωτάκη.
2: Συνεχίζουμε λοιπόν με τον Γιάννη Πάριο και την ανασκόπηση έτσι στη δισκογραφία του και στη ζωή του εν μέρη ό,τι αφορά μόνο τη μουσική. Και τόσες ώρες λέμε για Γιάννη Πάριο και δεν έχουμε πει ακριβώς πώς προέκυψε το όνομα, τα βαφτίσια λοιπόν, τα κατεξοχήν ξέρουμε όλοι ότι έπαιρναν από την Πάρο, αλλά πώς προέκυψε τέλος πάντων. Η Νονή λοιπόν ήταν ο Γιώργος ο Κατσαρός μαζί με το Μάτσα, το μεγάλο άντρα με της Μήνος. Ο Γιώργος ο Κατσαρός ήταν στην Εράιδα και ο Γιάννης ο Πάριος, ο Γιάννης ο Βαθακούρης τότε, δούλευε σε ένα ξενοδοχείο απέναντι. Του πήγε κάποια στιγμή κάτι στίχους και φεύγοντας στην πόρτα του λέει, μιας και ήρθα, μπορείτε να με ακούσετε κιόλας σαν τραγουδιστή. Τέλος πάντων, μόλις τον άκουσε ο Γιώργος ο Κατσαρός, του λέει, ναι, μιας και ήρθες, τώρα δεν φεύγεις. Τον συνόδευσε λοιπόν στη Μήνος, τότε ήταν στο Ασταδίου, ένα μικρό μαγαζάκι η Μήνος, και εκεί συναντήθηκαν με τον Μάκη το Μάτσα. Αφού γνωρίζονται, του λέει, Γιάννη, στο επίθετο, λέει, Βαρθακούρης. Δύσκολο για καριέρα, του λέει. Από πού είσαι? Από την Πάρο. Ωραία, πετάγεται λοιπόν ο Κατσαρός εκείνη την ώρα και λέει, Γιάννης Παριανός. Αλλά υπάρχει νησιώτικο τραγούδι με το Παριανός. Έτσι λοιπόν έμεινε το Γιάννης Πάριος. Και λέει ο Κατσαρός, όταν τον πήγα στο Μάτσα, του είπα, σου έφερα τον τραγουδιστή του έρωτα για τα επόμενα 30 χρόνια. 50 έχουμε φτάσει και συνεχίζουμε.

1998 και τόσα γράμματα λοιπόν μας έχει γράψει ο Βαρδής και λέει ο Γιάννης Οπάριος. Ένα τραγούδι που ιδιαίτερα στεναχώρησε τον Αντώνη το Ρέμο, μιας και το έχει ακούσει και στα ξεκινήματά του ήθελε να του δώσει μια φόρα αυτό το τραγούδι, το χειροτευτεί, το έχει αγαπήσει σε σημείο που όταν ο παλιός πλέον Γιάννης Πάριος το διεκδίκησε σαφώς θα το έπαιρνε. Έπεσε σε κατάθλιψη λοιπόν ο Αντώνης ο Ρέμος. Δουλεύοντας μαζί με τον Βαρδί, τον έβλεπε ο Βαρδής ότι τον είχε πάρει από κάτω που δεν ερμήνευσε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα του έταξε ότι ξέρεις κάτι, μη στεναχωριέσαι, θα σου γράψω εγώ ένα πιο δυνατό, καλύτερο από αυτό. Και έτσι του έδωσε το έτσι ξαφνικά. Οπότε έχει και αυτό το τραγούδι την ιστορία του έτσι και τη διαμάχη του το Τόσα Γράμματα. Από το ίδιο λοιπόν άλμπουμ, το Τόσα Γράμματα, έχω ξεχωρίσει άλλο ένα τραγούδι, το «Κι αν μου λείπεις».

1999 και το σημάδι του έρωτα είναι το τραγούδι από το ομότιτλο, από την ομότιτλη τηλεοπτική σειρά που έπαιζε η Βάνα Μπάρμπα, αν τη θυμάστε. Το άλμπουμ έχει τίτλο «Δώσε μου λιγάκι ουρανό». Πάμε εμείς να ακούσουμε το τραγούδι που έπαιξε στη σειρά.

Αλλάζουμε λοιπόν χιλιετία και ερχόμαστε στο 2001 που μας κυκλοφορεί το άλλη μια φορά. Λοιπόν, θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι και από αυτόν τον δίσκο, από αυτή την δουλειά πάνε οι δίσκοι, έχουμε περάσει πλέον στα CD και μη σας πω πλέον, είχαμε περάσει στα ψηφιακές ας πούμε εκδόσεις πλέον, ήταν η αρχή, τα σπάργανα που λέμε. Πάμε να ακούσουμε το άλλη μια φορά λοιπόν από αυτό το δίσκο και έχουμε μέσα από αυτό το δίσκο πάλι και μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση, τεράστια επιτυχία και αυτό. Λοιπόν, από αυτό το δίσκο και έχουμε μέσα από αυτό το δίσκο πάλι και μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση, τεράστια επιτυχία και αυτό.

ζητάς να φύγεις. Άλλη μια φορά πληγές ανοίγεις. Άλλη μια φορά θα με πεθάνεις. Άλλη μια φορά. Άλλη μια φορά

0: Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά.
1: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.

Όλη μου η ζωή λοιπόν μας είπε ο Γιάννης Πάριος από το 2001, από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2001 με τίτλο Άλλη μια φορά και αυτό. Και το 2002 αποφάσισε να κυκλοφορήσει το τρίτο από μια σειρά διπλών CD, τα οποία ήταν τα νησιώτικα, τα οποία είναι μεγάλο κομμάτι στην ιστορία του Πάριου, τα οποία τα έχουμε αφήσει απ' έξω και αξίζει τον κόπο να, έτσι, να αναφερθούμε, να πούμε όλο το story για τα νησιώτικα, μιας και έχει βάλει ένα στοίχημα τέλος πάντων αρχικά με τον Μάτσα, που του λέει πάμε στοίχημα ότι ακόμα και διπλός ο δίσκος θα περάσει 100.000 μέσα σε λιγότερο από 7 ημέρες. Αυτό το στοίχημα το έβαλε όταν πρωτοκυκλοφόρησε τα νησιώτικα. Τα νησιώτικα που τον καθέσαν στην κορφή και έγιναν από τα πιο ευπόλυτα της ελληνικής δισκογραφίας. Όλα ξεκίνησαν χάρη μιας υπόσχεσης. Λίγο πριν πεθάνει ο πατέρας του Γιάννη, του είχε ζητήσει να τραγουδήσει τα τραγούδια της κούνιας του, που λέμε, δηλαδή τα τραγούδια που άκουγε από μικρός, τα ακούσματα που είχε, αρχές της δεκαετίας του 80. Η υπόσχεση έμελε να γίνει πράξη. Ο διάσημος τραγουδιστής, θέλοντας να τιμήσει την κυκλαδίτικη καταγωγή του και τη μνήμη του πατέρα του, αλλά ήθελε να κάνει και το κέφι του, να μην τα λέμε έτσι μόνο, γιατί του άρεσαν, ήθελε να ηχογραφήσει ένα δίσκο εξ ολοκλήρου με παραδοσιακά νησιώτικα τραγούδια. Εξ αρχής πίστεψε σε αυτό το εγχείρημα, ενώ όπως είπαμε ο Μάικης ο Μάτσας είχε τις αφιβολίες του και του πρότεινε να εξυγχρονίσει τους παραδοσιακούς ήχους με μια ενορχήστρωση που δεν θα βασιζόταν αποκλειστικά στο βιολί, αλλά θα είχε πιο σύγχρονα πράγματα και οραματιζόταν ένα μοτίβο που στα νεανικά κλαμπ του εξωτερικού θα παίζανε ρυθμό έθνη και ακουσμάτων του Γιάννη Πάριου κτλ. Ωστόσο, ο Γιάννης ο Πάριος ήθελε να ακολουθήσει την πεπατημένη, αποφάσισε να ηχογραφήσει ένα διπλό δίσκο με 24 παραδοσιακά τραγούδια. Ήταν ο πρώτος δίσκος από αυτή την τριλογία, όπως τα άκουγε μικρός, στα πανηγύρια του νησιού του. Κάλεσε λοιπόν στο στούντιο κορυφαίους μουσικούς και σε ένα μεγάλο γλέντι επί της ουσίας. Πολλοί από αυτούς έφεραν κρασιά, μπρακές, μεζέδες και η ηχογράφηση αυτή έμοιαζε περισσότερο με πανηγύρι παρά με δουλειά. Όταν τελείωσαν, ο Πάριος ήταν πλήρες ενθουσιασμένος, ο Μάτσας ήταν στις ανησυχίες του σχετικά με το διπλό δίσκο. Οι διπλοί δίσκοι τότε έκαναν δύσκολα πωλήσεις, όμως ο τραγουδιστής ήταν αμετανόητος και αμετάπιστος. Έβαλε τότε το στοίχημα ότι θα πουλήσει τότε. Το 82 λοιπόν που κυκλοφόρησε ο πρώτος διπλός δίσκος, και όπως ήταν η φωνή του Πάριου ξεσηκωτική και η παραδοσιακή ρυθμή και η επιστροφή του καλλιτέχνη πολύ αναμενόμενη, γίνανε ουρές έξω από τα δισκοπολία ολόκληρης χώρας και όλοι ήθελαν να πάρουν στα χέρια τους ένα αντίτυπο του δίσκου. Η πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας έκλεισε με πάνω από 200.000 πουλημένους δίσκους μάλιστα. Τα νησιώτικα δημιούργησαν ένα φαινόμενο που παρόμοιό τους δεν έχει ξαναδεί η ελληνική δισκογραφία. Σε όλη την Ελλάδα, από την Αθήνα έως τα πιο μικρά ορεινά χωριά της Ηπείρου, ακούγονταν και χορευόντουσαν τον Ντάρι Ντάρι, ο Ικαριώτικος και η Ψαρόβαρκα. Ακόμα και στην Πελοπόννησο λοιπόν, που τη θέση του ατελείου του Καλαματιανού που παίζει, είχαν πάρει πλέον στα γλέντια η αιγαιοπελαγίτικη παράδοση. Συνολικά λοιπόν, ο δίσκος πούλησε περισσότερα από 800.000 αντίτυπα και έγινε 8 φορές πλατινένιος. Το 92, μετά από 10 χρόνια, έκανε άλλο ένα άλμπουμ με νησιώτικα και ηχογράφησε άλλα 24 παραδοσιακά τραγούδια και έβαλε σε ένα CD με τον τίτλο «Τα νησιώτικα νούμερο 2», τα οποία ξεπέρασαν και αυτά τις 150.000 πωλήσεις. Και το 2002 που φτάνουμε σήμερα λοιπόν, όχι σήμερα, που φτάνουμε στην εκπομπή μας, είμαστε στο 2002 αυτή τη στιγμή, ο Γιάννης ο Πάριος κυκλοφόρησε «Τα νησιώτικα 3», που δεν είχαν αυτόν τον τίτλο, είχαν «Με μια βάρκα να πας απέναντι» και περιείχαν μεγάλο μέρος των δύο παλαιότερων, αλλά και 4 πασίγνωστα νησιώτικα τραγούδια σε μια ηχογράφηση. Το Αρμενάκι, Στόπα και Σου Ξαναλέω, Με στο Αιγαίου και το Τζιβαέρι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε εμείς Στόπα και Σου Ξαναλέω λοιπόν.

Φτάσαμε λοιπόν στο 2005 και ο Γιάννης Πάριος, μέχρι τότε, μάλλον να λέμε την αλήθεια, μέχρι το 2010 για την ακρίβεια, δεν έχει χρονιά που να μην έχει κυκλοφορήσει τουλάχιστον έναν δίσκο, ένα CD, μια παραγωγή τέλος πάντων να μην έχει βγάλει. Από το 10 και μετά αρχίσαμε και βγάζαμε αναδιετία. Δεν φταίει ο Γιάννης Πάριος, ούτε μίκρινε το μέγεθός του. Φταίνει οι εποχές τέλος πάντων που δεν υπήρχαν, δεν είναι τόσο προσβάσιμες για το τραγούδι. Έχει αρχίσει λοιπόν η φθορά του καλού ποιοτικού τραγουδιού. Πάμε λοιπόν στο 2005 και θα ακούσουμε «Δεν γυρίζω πίσω», ομότιτλο από την ομότιτλη παραγωγή.

Και προσπαθώντας δια της βίας να συνοψίσω σε 2-2 ώρα τον Γιάννη Πάριο, τη ζωή του, τα τραγούδια του, πιέστηκα από μόνος μου για να βάλω όσα κατεμένα κατά τα ακούσματά μου ήταν τα ιδανικότερα. Φτάσαμε στο 2008 και κάπου εδώ θα σταματήσω, γιατί δεν θα έχουμε και άλλη ώρα εκπομπής, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Για να κλείσουμε λοιπόν με το «Πουλάω το σπίτι», τραγούδι που στις σύγχρονες εποχές και στις οικονομικές δυσχέρειες του κόσμου έγινε και αυτό viral. Γιάννης Πάριος λοιπόν, αυτός είναι ο μέχρι σήμερα και περιμένουμε να δούμε και τη συνέχεια του, σαφώς θα υπάρχει και μεγάλη, ό,τι και να βγάλει αυτός ο άνθρωπος είναι τεράστιος. Από το Γιάννη Φωτάκη και εδώ από τις μουσικές ιστορίες της ιστορίας των τραγουδιών, θέλω να σας πω να προσέχετε, να είστε καλά, να είστε υγιείς και πάντα με όμορφα τραγούδια να μας συνοδεύουν. Γεια σας!

Όλα όπως τα άφησες είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

Κι αν το νομίζεις θα σε γελάσουν. Μάθε στο μέλλον να μην πληγώνεις, γιατί στο τέλος οι αγάπες θα δικά σου. Μάθε να μην τα θέλεις όλα, μα να κερδίζεις όσα σου αξίζουν. Μάθε πως η ζωή είναι μεγάλη ανηφόρα. Αγάπες και έρωτες στο δρόμο,

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

πού να αρχίσω? Από το τέλος? Από την αρχή? Μα τι να έκανα? Παράδερνα μαζί του σε μια θύελα. Όλα του τα έδωσα. Του στάθηκα σαν μάνα. Ό,τι μου ζητούσε το έκαμα. Δεν του λείψε τίποτα. Δεν τον στέρισα από τίποτα. Εγώ μπορούσα να στερηθώ, εκείνο

το πήρε η θάλασσα. Η θάλασσα μου πήρε τον άντρα μου, μου πήρε και το γιο μου. Δύο φορές γύρεψα. Γι' αυτό έρχομαι στη χάρη της. Για να αναπαύσει την ψυχή και το

0: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Ένα, δύο, ένα, αριστερό. Ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο, ένα.

τα χρόνια βιαστικά. Το μπαστούνι μου εκρατούσα φυσικά. Κι όταν έφτασα στα χρόνια τα 40 μου, το μπαστούνι ήταν καμάρι και αβάντα μου. Χρειαζόμουν το μπαστούνι για τη μέση και τους πόδας,

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλει, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπεί.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Ο Αλγίνος Ιωαννίδης τραγουδά τη σύνθεση «Η επιστροφή του Ασώτου» με τη μουσική και το στίχο του Δημήτρη Αποστολάκη, όπως συμπεριλήφθηκε στον κύκλο των Χαΐνιδων «Ο Ξυπόλυτος Πρίγκιπας». Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στους 104,4 στον FM.

Από τη φωνή του Μιχάλη Σταυρακάκη πάει καιρός, όπως συμπεριλήφθηκε στην προσπάθεια των Χαΐνιδων με το γενικό τίτλο «Οξυπόλυτος πρίγκιπας» στα 2000 και στον πρόλογο της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Το ελληνικό τραγούδι καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Και από τα 2000 πίσω στα 1991 για τις ανάγκες της πρώτης μας ενότητας αυτή τη φορά που ως θέμα της και αυτή έχει τους Χαΐνιδες. Τους Χαΐνιδες μιας άλλης εποχής. Από τον κύκλο που ως τίτλο φέρει το όνομά τους, της γιαγιάς στα παραμύθια.

παραλήρημα. Το τελευταίο τραγούδι της πρώτης ενότητας που αναφέρεται και αυτή στην ενδιαφέρουσα πορεία των Χαΐνιδων. Από τα 2000 σε αυτό το αφιέρωμα ως πίσω στα 1991.

Μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης ενότητας παρεμβάλλεται μια σύνθεση των Λι Βανελλή Παπαδόπουλου από τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη. Σαν το μετανάστη.

Στα 1969 για τις ανάγκες του επόμενου μας θέματος, φίλες και φίλοι. Σταύρος Σερχάκος, Ιάκωβος Καμπανέλης, κόσμε αγάπη μου. Από τη φωνή του Γρηγόρη Πιθηκότση, το ξεχασμένο απόγευμα και έπεται το νανούρισμα που έγραψε ο στιχουργός για την κόρη του.

Από τον κύκλο λοιπόν των Ξαρχάκου Καμπανέλη, Κόσμε Αγάπη Μου, που ερμήνευσαν οι Κόκοτας Μοσχολιού και Γρηγόρης Μπηλικότσης, 4 τραγούδια από τη φωνή του τελευταίου.

Τα ρολόγια και ως τέταρτο τραγούδι δύο αδέλφια. Πάντα με την ερμηνεία του Γρηγόρη Πηδικότσι από τον κύκλο των Εξαρχάκου Καμπανέλη «Κόσμε αγάπη μου» στα 1969.

Από τα τέλη του 60 στις αρχές του 90, οδεύοντας προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ο αιχμηρός λόγος του Κώστα Τρυπολίτη, μελοποιημένος από τον Θάνο Μικρούτσικο. Ενορχιστρωμένος. Τραγουδισμένος από τον Γιώργο Νταλάρα. Ανεμολόγιο.

ανεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Και οι εξεγέρσεις μας είναι

0: Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, Χριστός Ανέστη. Είμαστε και απόψε μαζί σας με καλό κριτικό τραγούδι. Το κουβάρι του χρόνου απόψε θα το πιάσουμε από πολύ παλιά, από την εποχή των πρώτων μαστόρων, όπου θα συναντήσουμε τον Αντώνη Παπαδάκη ή Καρεκλά σε ένα τραγούδι του ηχογραφημένο το 1937. Εδώ να θυμίσουμε ότι ο Καρεκλάς ήταν ένας εκ των σημαντικών πρώτων μαστόρων του κριτικού τραγουδιού.

Ο Καρεκλάς συνέχισε και έκλεισε την ενότητά μας αυτή με ένα όμορφο οργανικό κομμάτι του. Να θυμίσουμε επίσης ότι ήταν ο πρώτος αυτός που άρχισε να χρησιμοποιεί τον Μπουλγαρί ως συνοδευτικό όργανο της λύρας. Θα συνεχίσουμε με ένα άλλο επίσης σημαντικό δημιουργό της κρητικής μουσικής, θα συνεχίσουμε με τον Κισαμίτη λαουτιέρη Γιώργη Κουτσουρέλη που θα τον ακούσουμε στο επόμενο κομμάτι του.

έτσι πολύ δυναμικός για τους καλούς χορευτάς. Δύσκολο στο παίξιμο και πιο δύσκολο στο τραγούδι. Αυτό τον εγωρεύουν οι λεβέντες, οι μερακλείδες άντρες. Αρχίζουμε λοιπόν τον Ινάντιο.

Από τον Γιώργη τον Κουτσουρέλη ακούσαμε και το δεύτερο κομμάτι, το οποίο ακούγεται να προλογίζει ο ίδιος δίνοντας σημαντικές πληροφορίες. Θα συνεχίσουμε με ένα επίσης σημαντικό βιολάτορα, τον Γεραπετρίτη Παντελή Μπαριταντονάκη, που θα ακούσουμε στο επόμενο τραγούδι του που ερμηνεύει με το γιο του τον Αντώνη.

Ο πατελής Μαριταντονάκης συνέχισε αποδίδοντας αριστοτεχνικά κοντιλιές του στρατή Καλογερίδη. Είδαμε λοιπόν κάποιους από τους πολύ σημαντικούς, για να συνεχίσουμε με νεότερους καλλιτέχνες του κριτικού τραγουδιού, σαν τον Στιακό Βιολάτορα, τον Μανώλη το Φραγκούλη, από τον οποίο ακούμε το επόμενο κομμάτι.

Ο Μανώλης ο Φραγκούλης έκλεισε την ενότητά μας αυτή με ένα όμορφο στιακό επιδεικτό για να προχωρήσουμε στην επόμενη, όπου θα συναντήσουμε τον Μανώλη Μελαμπιώτη, για τον οποίο πολύ λίγα γνωρίζω. Το κομμάτι του αυτό που θα ακούσουμε είναι από μια παλιά σπάνια κασέτα που έφερε σαν τίτλο της τον τίτλο του συγκεκριμένου κομματιού. «Ποιος είδε την αγάπη μου» είναι ο τίτλος του. Κασέτα που κυκλοφόρησε από μια μικρή εταιρεία των λιονταριών, μάλλον κατά το πρώτο μισό της δεκαετίας του 70. Εκείνο που μπορώ να καταλάβω από τα τραγούδια που περιέχει η κασέτα αυτή είναι η σοβαρότητα του καλλιτέχνη αυτού που μας μεταφέρει μελωδικά αρώματα του χτες.

Από το Μανώλη Μελαμπιώτη ακούσαμε και τα δύο αυτά κομμάτια και τα δύο από την ίδια κασέτα, αυτή την πολύ σπάνια κασέτα για την οποία σας έλεγα πριν. Θα συνεχίσουμε με δύο τραγούδια από ένα υπέροχο δίσκο του Μανώλη Καρπουζάκη και της κριτικής δισκογραφίας. Ήταν ο δίσκος του καλλιτέχνη «Έχω κακό ανάραχο» που κυκλοφόρησε το 1982, από όπου τα κομμάτια με τα οποία θα σας καληνυχτήσουμε απόψε, φίλες και φίλοι.

θα συνεχίσουμε για να κλείσουμε και την απόψινή μας εκπομπή και πάλι με τον Μανώλη Καρπουζάκη και με ένα διαφορετικό κομμάτι τώρα που θα τον ακούσουμε να ερμηνεύει. Ένα κομμάτι γραμμένο από τον Μανώλη Φανουράκη από τη Σιτία. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ και από εμάς.

0: Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.